0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε.

απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι λέει ρε δικέ μου, καλά.
2: Τζάμι, τζάμι.
1: Το δικέ μου, παιδιά. Νομίζω ότι έχει αντικατασταθεί από τον μπρο.
2: Ναι,
1: είναι λίγο πιο.
3: Τώρα και τον μπρο κοντεύει να παλιώσει.
2: Εμείς δεν προλάβαμε το δικέ μου, τον μπρο όμως.
3: Μπρο λάβαμε.
1: Αλήθεια.
3: Ναι, ναι, σίγουρα, μάλλον οπωσδήποτε.
1: Τότε όταν ήσουν μάλλον αντίθεσο νιάτο, τι έλεγε, ποια φράση, έκφραση έτσι.
3: Δεν θυμάται καλά. Έχουν περάσει από τότε. Χρόνια και ζαμάνια.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο.

0: είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Τα μεγάλα

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε.
2: Πιάστε την!
1: Φέρτε!
3: Καλέ!
1: Άλεξ Φάτινα!
2: Τη μίγα!
1: Εμίγα!
3: Έπιασε τη μίγα!
2: Παραλίγο!
3: Χθες έπιασε. Chopstick.
2: Έπιασε ένα κουνούπι. Α, μπορεί να με βοηθήσει αυτό.
3: Θέλω να πάθεις μίστερ Μιγιάκη.
2: Ποιος ξέρει, παιδιά. Ακούω. Γενικώς δεν έχουμε τέτοια υπτάμενα αντικείμενα εδώ πέρα.
1: Δύο πουλιά μόνο.
2: Τέλος πάντων.
3: Ένα σκύλο έχουμε.
2: Καλημέρα, φίλε.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: γιατί να ακούτε τη Μαρία Σολομού. Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Γιώργο, αν σου λέγανε ότι ναι, θα παίρνεις το μισθό σου συν 130%.
5: Όπα.
4: Παραπάνω.
6: 130%.
5: Καλή να
4: επιπλέον
5: ναι,
4: στο μισθό σου.
5: Τι θα έχει να κάνει, 130%
4: πρέπει,
5: δουλειά παραπάνω.
4: Θα, ναι. Όχι, θα ναι, πρέπει ναι, να τρέχεις σε ένα μήνα
6: ναι,
4: 100 χιλιόμετρα.
6: Τρία τη μέρα βγαίνει.
5: Δεν πολλά, Γιώργο.
6: 3,5 τη μέρα.
5: Καλά είναι.
6: Το να τρέχω θέλω να μου το κάνετε πιο συγκεκριμένα.
4: Κανονικό, όχι γρήγορο περπάτημα. Τρέξιμο.
6: Πόσο τρέξιμο.
5: Πώς είναι ο δικό σου ρυθμό στο τρέξιμο, ρε παιδί μου, πότε έχει να τρέξει.
6: Από το δημοτικό.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
7: Πιάνω,
8: πιάνω,
7: βάζω,
8: βάζω
7: το κεφάλι,
8: το κεφάλι,
7: κατεβάζω,
8: κατεβάζω,
7: φτιάχνω τα χέρια μου,
8: φτιάχνω τα χέρια μου
7: και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
10: Είσαι Δημήτρη μου.
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
11: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
3: Τίτλος
11: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

Όταν έχεις γούρι πηγαίνει πάντα καλά η μέρα. Α, παλάκια, τι κάνετε, πώς είστε? Είναι τριτούλα, τριτίτσα. Περάσαμε τη μέση του μήνα, είναι 16 του Ιούνιου. Είσαι γκρούπο θεραπευμένος. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα κάνουμε παρέα έτσι στο μικρόφωνο και στον αέρα της πόλης μέχρι και τις 8. Ελπίζω να έχεις καλοκοιμηθεί. Εγώ κλασικά το εξαωράκι. Όσο είναι 6 ώρες είμαι τέλεια πάντα. Όσο είναι λιγότερο, ξέρεις, κάτι παίζει. Αχ, ελπίζω να είσαι καλά όπου και να είσαι, ό,τι και αν κάνεις. Εγώ κλασικά σήμερα. Παιδιά, ξεκίνησα νωρίς, εντάξει, ξεκίνησα πολύ νωρίς. Εγώ θα πετύχω φορτοεκφόρτωση στο δρόμο με αλάρμ που κατεβάζουν γάλατα στους φούρνους. Να μου πεις, προφανώς, τέτοια ώρα που ξυπνάς και τέτοια ώρα που πιάνεις δουλειά, τι άλλο θα πετύχεις? Γάλατα σε φούρνους. Οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν, δεν λέω. Αλλά εγώ γιατί τέτοιο κάρμα? Γιατί μια φορά να μην ξεκινήσω νωρίς και να φτάσω νωρίς? Γιατί δεν μου αξίζει αυτό? Λοιπόν, θα σας καλημερίσω με τη σειρά. Καλημέρα στο Θωμά, στο Χάρη, στο Γιώργο, στον Αντώνη, στον άλλο Γιώργο, στο Χάρη, στον Ιωάννη, στη Ρένα. Γεια σου, χαρείτε όμορφη Τρίτη, γεμάτη αϊπνία. Τι να κάνουμε, παιδιά, αυτό είναι, κουβαλήσουμε σήμερα. Σας έχω τα καλύτερα. Σε ποιες περιοχές στην Ελλάδα γεννιούνται τα παιδιά? 4 ευτυχισμένες συνήθειες που κάνουν τα ζευγάρια και είναι καλά τα Σαββατοκύριακα. Προς το παρόν όμως θα σας κάνω 1000 κομμάτια να ξεκινήσει αυτή η μέρα η Τριτίτσα. Με Θοδωρή Φέρη, τον φέρνω αμέσως τώρα στο 95 και έναν. Καλώς συντονίσου, κόσμο ξύπνα και καλημέρα, καλώς ήρθες.

Ωραία, τίποτα δεν θα μείνει, ειδικά από ύπνο, αν έχει πάει και Αναστασία στο Splash Festival στην Πλατεία στο τέλος και την απόλαυσες χθες βράδυ. Πω, τι outfit, κόκκινο, φωτιά ήταν αυτό που έσκασε στην πίστα. Στην πίστα, στη σκηνή, τέλος πάντων. Όλα ένα για μένα. Group Therapy, Κοσμοράδε 95,1, Τρίτη 16 του Ιούνιου. Και ο Αντώνης πήγε και την απόλαυσε και μου στείλε και φωτογραφία με την Αναστασία. Ρε, εσύ, είστε πολύ ταιριαστοί δίπλα-δίπλα. Βέβαια, το δικό σου το outfit ξέρω ότι είναι ημιεργασιακό, αλλά είστε ωραίοι, είστε πάρα πολύ ωραίοι. Έχετε καμιά άλλη φωτογραφία να μου στείλετε? 6982-951-951. Ο Χάρης ρωτάει από πού είμαι και λέω το Οπαλάκια. Από που είμαι από Ελλάδα, του λέω μισή Θεσσαλονικιά, μισή Αθηναία. Και μου λέει, εγώ είμαι από Ηράκλεια Σερών, εκεί το λένε, έχω χρόνια να τα ακούσω. Τώρα λέει, δεν ξέρω αν το λένε εκεί, γιατί είμαι χρόνια Γερμανία, αλλά πιστεύω πως το λένε ακόμα και σήμερα. Κάποιος από Ηράκλεια Σερών να μας πει αν λένε εκεί πέρα Απαλάκια, παρακαλώ. Καλημέρα στο Χαράλαμπο, όμορφη Τρίτη, την έχουμε με υγεία. Και στην Κατερίνα που κι αυτή έτσι την παλεύει με τις φόρτο-εκφορτώσεις. Αυτή την ώρα έχουμε 22 τέλεια βαθμουλινάκια στην πόλη, 79% υγρασία. Θα φτάσουμε ένα 30 με αυξημένη συννεφιά σήμερα. Αλλά δεν πειράζει, πειράζει. Τι πειράζει, να έχουμε και λίγη συννεφιά. Χρόνια πολλά στον Τείχον και στην Τυχερή που έχουν σήμερα την ονομαστική του εορτή. Διεθνή ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Δέσποινα Βανδύ σου φέρνω για τη συνέχεια. Να μ' αγαπάς, την ακούς 95 και έναν και την ακούς γενικότερα, έτσι. Και μεταφορικά. Άιντε ξύπνα και άσε τα σνουζ στα ξυπνητήρια και τις αναβολές.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 2011. Ήμουνα τρίτη ηλικίου, παιδιά, και Blast from the Past από Γιώργο Παπαδόπουλο. Όλα στο κόκκινο εδώ στους 95 και έναν και στο Group Therapy Τρίτσας. Θα αφιερωθεί στα κορίτσια μου, στην Κατερίνα, στη Ρένα και στην Ελένη. Κάθε μία για τους ξεχωριστούς της λόγους. Σήμερα γενέθλια ο άντρας της Ελένης, οπότε έτσι στέλνω την αγάπη μου, τα φυλάκια μου, στείλε μου το τηλεφώνημα που θέλεις για τα παιδιά και το σημειώνω εγώ. Η Ρένα μου λέει, πρώτη μέρα που δεν πήγα δουλειά, τελειώσαμε χθες. Είμαι οδηγός σε σχολικό, προσπάθησε να μην ζηλέψεις πολύ. Ζηλεύω, τι να κάνω, δεν ζηλεύω. Που μπορείς να πας για τα πλήτσι σου ανενόχλητη και εμείς δουλειά, εργατιά. Φυσικά δουλεύω, ζηλεύω, τέλος πάντων όλα τα κάνω και συμφέρω. Καλημέρα στην Κατερίνα, με καφέ και κοσμοράδιο απαραίτητος λέει. Θέλω να δηλώσω ότι η μέρα είναι δύσκολη. Ξύπνησα στις 3, πήρα το λεωφορείο στις 4 και από τότε είμαι στους δρόμους, Μαρία μου, εκπέμπω SOS. Πόσο τυχεροί αυτοί που κοιμούνται ακόμα. SOS εκπέμπεις και εγώ θα εκπέμψω SOS στα ζευγάρια και θα σας πω τώρα συνήθειες που έχουν αυτοί που είναι ευτυχισμένοι στα ζευγάρια και κάνουν τα Σαββατοκύριακα. Στο νούμερο 1 αφιερώνουν ποιοτικό χρόνο ένα στον άλλον με κλειστές οθόνες. Μη βιαστείς, να πεις θα δούμε κάτι, ταινία, σειρά κτλ. Χωρίς ηλεκτρονικούς περισπασμούς, χωρίς κάτι φαντασμαγορικό, ένας καφές που η συζήτηση κυλάει ελεύθερα, μια βόλτα ή ένα δείπνο, χωρίς εισερχόμενα, χωρίς ταινίες, χωρίς σειρές, χωρίς YouTube, χωρίς κάτι. Νούμερο 2, βάζουν το σεξ στο πρόγραμμα, μην ακούσω τώρα βλακίες περί αυθορμητισμού. Αν δεν κάνεις, βάλ το στο πρόγραμμα, να σου φύγει το άγχος πού, πώς, πότε, τι. Και νούμερο 3, εφαρμόστε παράλληλο παιχνίδι, μην πάει ο νους στο πονηρό. Είσαι μαζί, αλλά κάνεις ξεχωριστά πράγματα. Για παράδειγμα, ο ένας διαβάζει μια νουβέλα, ξέρω εγώ, στον καναπέ, ο άλλος παίζει βιντεοπαιχνίδι. Σημαντικά πραγματάκια τα οποία κάνουν ένα ζευγάρι να έχει μια ερωτική αποτελεσματικότητα και να έχει και μια αντικειμενική και υποκειμενική για τους συντρόφους ευτυχία. Με τούτα και με εκείνα, πέρασε η ώρα. Τα λέμε σε λίγο, με αναβήσει.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Σε περίπτωση που δεν το έχεις αντιληφθεί, είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1, Group Therapy Τριτίτσας, 16 του Ιούνιου. Καλημέρα στον Κίμωνα, που εντάξει, βασανίσου. Κίμωνας βασανίσου, όλα τα λέω. Και το όνομά σας και το nickname στο Viber και ό,τι θες εσύ. Είμαι Μαρία Παζαρούλα, θα πάμε συντροφιά, παρέα, την καλύτερη παρέα, μέχρι τις 8, σε ένα Group Therapy αγαπημένο. Καλημέρα στον Αποστόλη, στον Μπάμπη, στον Δημήτρη, στον George, στη Γεωργία. Καλώς ήρθατε. Και στην Πόπη που έχει κόσμο συντονιστεί και μου στέλνει το καφεδίνι της. Έχω κι εγώ πάντα. Τσικι, τσικι, τσικι, τσικι, τσικι. Κίμωνα, σε καλημέρισα πρώτο γιατί σκεφτόμουν να έρθω Ικαρία, η αλήθεια είναι, σε Ιχέλες, Νας. Τι ωραία, αν και έχω ακούσει ότι έχει κύμα και εκεί θέλω να σου πνίγεσαι. Αλλά τελευταία στιγμή, με κάτι 280-300 ευρώ που είδα τα αεροπορικά, λάκησα. Τελευταία στιγμή λάκησα, να ξέρεις. Ήθελα πάρα πολύ Ικαρία. Αχ, τελευταία στιγμή βλέπω το 300, λέω. Δύσκολο να το κάνω αυτό. Και μιας και μιλάμε για τιμές, οι θερινές εκπτώσεις είναι πρώτων πυλών, καλά όχι και πολύ πρώτων πυλών. Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινούν, θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου. Κλασικά δίνουν τη δυνατότητα να ψωνίσουν οι καταναλωτές σε κάπως πιο συμφέρουσες τιμές. Ρε παιδιά, 13 Ιουλίου και μέχρι τις, με τις θερινές εκπτώσεις πια είναι η βλακεία, 13 Ιουλίου και μέχρι τις, ξέρω εγώ, 20 Ιουλίου έχουν τελειώσει όλα τα ωραία καλοκαιρινά κομμάτια. Δεν έχει μείνει κάτι. Τι καλοκαιρινό όμως θα ήθελες να ψωνίσεις φέτος? Μου στέλνεις 6982-951-951 με ένα δωρεάν μήνυμα στο Viber να μου πεις τι είναι αυτό που θα μπει πρώτο στο καλάθι αγορών. Μπορεί να μην είναι και τίποτα. Και συνεχίζουμε με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου τι θα πάρετε.

Σάκης Ρουβάς είναι στα καλύτερά του. Τον ακούσε εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Στα καλύτερά του είναι και η Καεάρης. Η αλήθεια είναι αυτή. Στην παρουσίαση, Σπανούλη λέει το παιδί μας. Τον ιντριγκάρουν τα δύσκολα. Νιώθω δέος, λέει, όταν μπαίνω σε αυτό το γήπεδο που έπαιξαν τα ενδάλματά μας. Ξεκινάει, λέει ο Σιάο, μια νέα εποχή. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και τα μόλις ανακοινώθηκαν τα διαρκείας, παιδιά, για τη νέα αγωνιστική περίοδο, λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας από φιλάθλους, έπεσε και το site. Ο Πάοκ όμως ζήλεψε και σου λέει: έτσι είσαι. Εγώ θα προαναγγείλω τον Νικ Καλάθη. Ο έμπειρος γκάρντ λοιπόν βρίσκεται από τα ξημερώματα χθες στη Θεσσαλονίκη να επισημοποιήσει τη μετακίνηση στον Πάοκ. Σε άλλες αλλαγές στον Παναθηναϊκό, τέλος ο Εργίνε Ταμάν από την προπόνηση, σαν προπονητής τέλος πάντων του μπάσκετ. Κρίμα και μ' άρεσε έτσι. Ήτανε. Τον θεωρούσα από τους καλύτερους. Δεν ξέρω τώρα αν είναι όντως από τους καλύτερους. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα που ασχολείστε πολύ. Αλλά το λίγο που ασχολούμαι με μπάσκετ τον θεωρούσα πολύ ικανό. Η Μαρία Σάκαρη έχασε 2-1 από τη Ζέγκ και αποχαιρέτησε πρόωρα το τουρνουά του Νότιγχαμ. Και γενικότερα ήταν χθες μια μέρα με έντονη αθλητική κινητικότητα. Εδώ ο Γιάννης όμως μου λέει: τι να ψωνίσω στις εκπτώσεις όταν πηγαίνω ωραιότατους κουβάδες στα μάτς του Μουντιάλ. Ριπαπά θα ψωνίζω. Απαπαπαπαπαπα. Πιπέρι θα σου βάλω. Πέρι. Η Κατερίνα έχει παράπονο εκεί που οδηγεί ότι εγώ έχω τουλάχιστον τα τσουρεκάκια μου και τρώω και αυτή δεν έχει. Σήμερα δεν πρόλαβε. Έναν καφέ λέει και αυτόν με το ζόρι. Τι να κάνουμε, ρε, τι να κάνουμε. Τσίμπα κάτι εκεί πέρα από δίπλα, ό,τι έχει. Πάρε ένα κουλούρι από επιβάτη. Αυτό που μεταφέρει, δε κάποιον που τρώει. Και άρπαξε το, έρχεται Νίνο και Τζόζεφιν.

0: πάνε στα χείλη σου.
1: Συνεχίζουμε με μέλισσες. Βάλτε ένα κραγιονάκι, κυρίες της παρέας, γιατί είστε γκρούπα θεραπευμένες, κόσμο συντονισμένες και καλό είναι να πηγαίνουμε κάπου περιποιημένες, γιατί ανεβαίνει η διάθεση και η ψυχολογία. Ρε Γιάννη, αχ, μου λέει, ένα ταλιράκι αν πόνταρε σε ισοπαλίες Ισπανίας, Βελγίου, Ουρουγουάης μαζεμένα θα βγάζεις πάνω από 800 ευρώ. Αν πόνταρα τόσες ισοπαλίες, θα είχα προβλέψει και άλλα πράγματα. Το μέλλον μου, το δικό σας μέλλον, πότε θα πεθάνω και άλλα σχετικά τέτοια. Μα να μην ακούς, σε παρακαλώ. Φιλάκια γλυκούλα μου, ομορφιά μου, τι να κάνει κι αυτή. Δεν με παλεύει καθόλου, μου λέει κάθε πρωί. Σε άκουσα εκεί, να ξέρεις, είπες αυτό, εκείνο το. Λέω χαλάρωσε, χαλάρωσε, άραξε, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς. Λέω ότι ποιος δεν είναι φίλοι μου αυτοί που με ακούνε έτσι κοντινοί, είναι σύντροφια μου, άνθρωποι οι οποίοι δεν με γνωρίζουν προσωπικά. Προσπαθώ να την καθησυχάσω, ρε φίλε. Λοιπόν, τι θες κοιμωνά, θες αμοθράκι, πότε θα πάτε, λέει, να έρθω γιατί δεν έχω παρέα. Κάπου ένα πουσούκου του Ιουλίου, δεν ξέρω, θα εκμεταλλευτώ τον ξάδερφο που έχει εκεί σπίτι να πάω, έτσι λέω. Γιατί, ρε, και σαμοθράκι, τι γίνεται, τα καταλήματα κάτι 70 ευρώ το βράδυ. Σαμοθράκι σε 70 ευρώ το βράδυ, σας έχω ξαναπεί. Με 70 ευρώ αγοράζεις τη μισή σαμοθράκι, τι να κάνουμε τώρα. Πολύ ωραίο νησί και άμα το γυρίσεις, επειδή έχει, μόνο είναι ξακουσμένο έτσι για τις βάθρες κυρίως, βάθρες του Φωνιά κτλ, αγρία βάθρα κτλ. Όμως οι παραλίες που έχει περιμετρικά και μπορείς να τις γυρίσεις με ένα σκαφάκι που θα νοικιάσεις σε αρκετά οικονομική τιμή, να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ ωραίες, πολύ τίμιες και φυσικά πολύ παγωμένες, δεν ξέρω, για τώρα τουλάχιστον τον Ιούνιο. Καλημέρα Κυριακό, βάλε και εσύ κραγιόν γιατί το βράδυ έχουμε date time. Θα με βγάλεις ραντεβού? Δεν έχω καμιά καινούργια ενημέρωση. Ελένη Φουρέιρα, πάρε ένα αεροπλάνο και προγραμμάτισε τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Έχουμε 22 ωραιότατα βαθμουλάκια αυτή την ώρα. Αργότερα 29, με κάπως αυξημένη συννεφιά σήμερα και πολύ κέφια.

0: Με μία Ιαχή θα συνεχίσουμε εδώ την Τριτίτσα. Δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα, αλήθεια σας λέω. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Κάτι με έπιασε τώρα. Ήταν το εξαωράκι που δεν έχω συνηθίσει, τι να σας πω. Πάντως η διάθεση είναι λίγο περίεργη, αλήθεια. Δεν είναι ότι περιμένω τις εκπτώσεις, δεν είναι κάτι. Ούτε το επίδομα Δίας έτσι για το καλοκαίρι, τίποτα. Όχι. Ή μπορεί να είναι το εξάωρο. Καλή επιτυχία να πούμε στους υποψήφιους πανελλαδικών που από σήμερα θα εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα με αγγλικά η πρεμιέρα. Ειδικών και μουσικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων αλλά και των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα ξεκινούν, ξέρετε, δεν θέλει άγχος. Τα ξαναλέμε, τα λέμε, θα καταντήσουμε γραφική στο τέλος. Τι να κάνουμε. Όμως οι επιλογές είναι πάντα πολλές και αν στις σπουδές σου θες να μην συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο, ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για ασυναγώνιστη εμπειρία φοίτησης. Θα σπουδάσεις στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, καταξιωμένοι επαγγελματίες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, πολύ σημαντικό αυτό για τη μετέπειτα πορεία. Βραβευμένοι για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση ακμή. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτώβρη ξεκίνησαν, τσιμισκή14ακμή.edu.gr. Και τώρα πάμε στην ακμή του Group Therapy. Η δεύτερη ώρα είναι πρώτον πυλών. Εσύ μένεις μαζί μου γιατί έρχονται τα καλύτερα.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Φαντάσου το καλοκαίρι που αξίζεις. Χαλαρές παραλίες, μαγευτικά τοπία, ταξίδια χωρίς άγχος. Με το Mentor Travel κάθε λεπτομέρεια είναι φροντισμένη. Εσύ απλά απολαμβάνεις. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Δείτε τα καλοκαιρινά μας πακέτα στο mentortravel.gr και στη Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-8211-81.
4: Τώρα το νέο κτέο Οτοβιζιόν είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην Παραλία. Κοντά στο Φίξ. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο κτεοθεσσαλονίκη.gr.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία. Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
10: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
9: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2021 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 176 βεβαιώσεις παραβάσεων μέσα σε μία εβδομάδα σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος. Πανελλαδικές 2026. Ξεκινούν από σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Με αγγλικά η πρεμιέρα. Καθαρισμός οικοπαίδων. Μέχρι τις 22 Ιουνίου η παράταση για ολοκλήρωση των εργασιών. Ουγγαρία. Οι βουλευτές εισάγουν το όριο της θητείας του Πρωθυπουργού στο Σύνταγμα για να εμποδίσουν την επιστροφή Όρμπαν. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή βομβαρδιστικού αεροσκάφους στην Καλιφόρνια. 22 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 68%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
12: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
13: για όλο το πλανήτη.
14: Ανεβαίνουμε μαζί.
13: Μαζί.
14: Μαζί.
13: Στον αέρα.
12: Στους 95,1.
13: Στο ίντερνετ.
12: Κοσμοράδιο.gr.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Το λογαριασμό δεν ξέρω αν τον έχεις κάνει. Πάντως είσαι γκρουπο θεραπευμένος, είσαι και κοσμοσυντονισμένος. Είναι Τρίτη, δεν είναι Σαββατοκύριακο νωρί για σένα που θες σουκού, αργή ακόμη. Και φυσικά στους 95 και 1 θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 στον γκρουπ θεράπη της καρδιάς σου. Ένας ύπνος ακόμα χωρίζει την Πολυνίκη από τα Πάτρια Εδάφη, που έρχεται αύριο στη χώρα μας, θα πάει σε γάμο. Τον Ιούλιο λέει το πιο ευτυχές είναι ότι θα ξαναέρθω. Εντάξει, αυτό που ξέρεις ότι πας κάπου και μετά θα ξαναπας και ειδικά για διακοπές και ειδικά Ελλάδα, σε ανεβάζει όσο και να έχει. 6982-951-951 το μήνυμά σου, η καλημέρα σου, η τρέλα σου, η βλακεία σου, η πρωινή, ό,τι θες εσύ. Αχ, τι μάτσι είναι αυτά, ρε παιδιά, δεν θέλω να δω Μουντιάλ. Καλά να μου πεις, δεν μπορώ κιόλας να δω με τις ώρες αυτές που είναι, 10 η ώρα το βράδυ, 1 η ώρα το ξημέρωμα κτλ. Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2. Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1. Τι γίνεται, τη ισοπαλία στο Κάγκελο. Ισπανία, Κάβο Βέρδε 0-0. Αχ, Ισπανία, είδα και τον Γιαμάλ. Ρε παιδιά, πόσο χρονών. Πω, με πιάσε κατάθλιψη που είδα τις ηλικίες των παικτών. Καλέ, οι ποδοσφαιριστές είναι βαριά 26-27. Εντάξει, 30, ξέρω εγώ. Μόνο ο Ρονάλντο είναι η φωτεινή κάπως αντίθεση. Εντάξει, και ο Μέση. Πω, κάτι ηλικίες. Το βλέπα και σκεφτόμουν πόσο πολύ μεγάλωσα. Κωνσταντίνος Αργυρός για την αρχή της δεύτερης ώρας του Group Therapy. Αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω. Απόλαυσέ το, δυνάμωσέ το.

Συνειδητά, συνείδητα, υποσυνείδητα. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι το σύνδετο με το υποσυνείδητο, τα λέμε και αυτά. Με και τη Γαρμπή συνεχίζουμε και γκρουποθεραπευόμαστε. Τριτίτσα, 16 του Ιούνιου. Καλημέρα σε όλους. Στον Άκη, στον Προκόπη, στον Δημήτρη. Κατερίνα που θέλει, λέει, να χάσει κιλά για καλοκαίρι. Είναι 86, θέλει να κατέβει. Καλημέρα στον Άγγελο από νέους πόρους. Έλα ρε εσύ, δίπλα. Δίπλα σε μένα τώρα. Δίπλα σε μένα το σουκού που θα πάω όλο το χωράκι. Έλα ρε. Καλημέρα Άκη, άσε μας ρε beauty που μεγάλωσες μπουμπούκι πράμα. Καλή morning, ψυχολόγια των FM. Αχ, έτσι με λέτε και με σκλαβώνετε. Καλημέρα Δωμνά, όμορφη τριτούλα λέει σε όλη την όμορφη παρεούλα. Τι μου στέλνει εδώ Δημήτρης, δρομολόγιο χαλαρός δρόμους Γερμανίας. Άδειοι δρόμοι, εντωμεταξύ είναι μόνος του το παλικάρι μας. Οι δρόμοι της δικής μας πόλης όμως είναι κάπως, εντάξει, όχι γεμάτη ακόμη, αλλά έχει μια κινητικότητα. Ο περιφερειακός με κατεύθυνση προς τα δυτικά από Τριανδρία μέχρι και 40 εκκλησιές είναι μίνι τσικ κολλημένος, ενώ με κατεύθυνση ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι και το 424. Κάποιες καθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα και στο φανάρι της Ανδροποτάμου, είστε 2-3, μη φανταστείς, και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, εκεί στο ύψος του φαναριού της Σύνδου, αλλά και στην άλλη κατεύθυνση, μίνι τσικ. Καλά, δεν είναι η κατάσταση όπως χθες, τράτζικ ακόμη. Παλεύετε. Πάμε να δούμε πού γεννιούνται τα περισσότερα παιδιά. Εν τω μεταξύ, καταγράφεται μόλις σε τρεις πόλεις τετραψήφιος αριθμός γεννήσεων στην Ελλάδα. Μαρούσι, Παλαιό Φάλιρο, Πηλαία, και Ηράκλειο σε τέσσερις πόλεις. Στην Πηλαία, το γιορτάζετε. Σε 33 πόλεις ελληνικές, τριψήφιος αριθμός γεννήσεων και μηδέν γεννήσεις παιδιά για όλο το 2026, σε 36 δήμους της Αττικής και σε 131 δήμους της υπόλοιπης χώρας και σε 58 νησιά. Βλέποντας τα νησιά, είναι σχεδόν όλες οι Κυκλάδες, όλος ο Άργος Σαρωνικός, τα Δωδεκάνησα όλα, σποράδες εκτός από Σκιάθος Κόπελλο, όχι, και οι σποράδες όλες. Τι γίνεται ρε εσείς, εντάξει, κόστος ζωής να μου πεις, καταλαβαίνω. Ένα θαύμα για γεννήσεις, ένα θαύμα και από Γιώργο Μαζονάκη.

0: Να, εδώ με τον Δημήτρη συζητούμε για την υπογεννητικότητα στο chat, εδώ στο Viber, στο Κοσμοράδιο 95,1, Group Therapy, 3η 16 του Ιούνιου. Και σε άλλους κάνω συστάσεις να κόψουν το κάπνισμα. Εδώ έχω το Λευτέρη, τον μαλώνω. Λέει είναι η τελευταία εβδομάδα σήμερα σχολείο, είμαστε χαλαρά, είμαστε μπιζμπιζέ. Μου στέλνει τον καφέ και τα τσιγάρα, του λέω κόψε το κάπνισμα. Το παίζω έτσι λίγο μαμά, γιατί σας αγαπώ. Καλημέρα στον Παναγιώτη, γεια σου και σένα Δανάη, γεια σου Ελένη, γεια σου Κάτια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, επειδή ακούσαμε Νίκο Απέργη και Ντάφνη Λόρενς και δεν είναι ακόμα η ώρα να δώσουμε διπλές προσκλήσεις για τη συνευλία του Νίκου Οικονομόπουλου την Πέμπτη. Σας έκανα και τις. Ο Απέργης με την Ντάφνη είναι ένα δίδυμο ταιριαστό. Θέλω να πω, στο ίσως αύριο που ακούσαμε μόλις πριν, λες ότι εντάξει, είναι δύο φωνές που ταιριάζουν πάρα πολύ μαζί. Όμως εγώ σήμερα θέλω να μου πείτε σχήματα που θα φτιάξετε εσείς, ποιον Έλληνα με ποιον ξένο καλλιτέχνη θέλετε να δείτε μαζί. Εμένα μου αρέσουν τα παράξενα, τα περίεργα, τα αξιοπρόσεκτα. Οπότε θα ήθελα να δω ένα Μετάλλικα Μαζονάκι, ας πούμε. Τώρα η Μετάλλικα βέβαια μου πεις κάνανε, πάει τελείωσε. Θα ήθελα να δω έναν Άλις Κούπερ με μία Πάολα, με καταλαβαίνεις. Θέλω να δω τη ροκ να μιξάρει, να μπλεντάρει με την ελληνική. Θέλω όμως τη δική σου γνώμη, ποιον Έλληνα με ποιον ξένο καλλιτέχνη θέλεις να δεις μαζί, αν είναι και κουφό, είναι ακόμα καλύτερα. Στο 6982-951-951 και τα λέμε σε πολύ λίγο.
1: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Οδική βοήθεια. Ελλά Σέρβις. 24 ώρες το 24ωρο ακολουθεί το δρόμο σας. Ελλά Σέρβις. Ο πιο εξοπλισμένος στόλος εξυπηρέτησης του οδηγού. Κινηθείτε με ασφάλεια. Υπάρχει δίπλα σας η Ελλά Σέρβις. Καλέστε 1057 και έχετε γρήγορα και σίγουρα τη νούμερο 1 οδική βοήθεια εκεί που τη χρειάζεστε. Ελλά Σέρβις 1057. 24ωρη οδική βοήθεια.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτιμη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
2: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Το Κοσμοράδιο προτείνει. Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. Η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Η ώρα είναι 7:30.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Bonjour, bonjour, ναι. Είσαι γκρουπο θεραπευμένος, κόσμος συντονισμένος. Εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 8 σε ένα γκρουπ θεραπή τριτίτσας που πολύ μ' αρέσει, γιατί μου έχετε στείλει ιδιαίτερα εμπνευσμένες απαντήσεις στην ερώτηση της ημέρας. Καλημέρα στους καινούριους κόσμος συντονισμένους, στον Παναγιώτη και στον Ιωάννη. Ο Ιωάννης μου λέει, αδερφή μου, 5 παιδιά έχει. Θα είχε 7 κανονικά, μένει φίληρο και είναι 36 χρονών. Μ' αρέσει, μου στέλνετε και τα δημογραφικά σας δεδομένα, είναι τέλειο. Τι να κάνουμε όμως, Ιωάννη μου, η αδερφή σου είναι η ακραία τιμή στο δείγμα μας. Σήμερα σας ρώτησα εδώ στο Group Therapy, θέλω να μου φτιάξετε σχήματα, ποιον Έλληνα και ποιον ξένο καλλιτέχνη θέλετε να δούμε μαζί. Έτσι, ένα σχήμα που να σας αρέσει πάρα πολύ. Θα καλημερίσω εδώ τη φίλη Ρένα που θέλει Βύση και Σαμάνθα Φόξ. Α, ταιριαστό και ηλικιακά και ρεπερτοριακά. Μια χαρά, ωραιότατα, γιατί όχι. Καλημέρα στο Μιχάλη, θα ήταν φανταστικό να δούμε Τζένιφερ Λόπες με Φουρέιρα. Θα ήταν ένα σόου. Κάθετα ήταν το υπέρτατο σόου, νομίζω. Τζέιλο με Φουρέιρα και καθόλου κουφό. Πολύ ταιριαστό, σούπερ ταιριαστό. Θα καλημερίσω τον Παντελή από τη Γερμανία, ο οποίος θέλει Ρίκι Μάρτιν, αν τον θυμάστε που είχαμε και την κόντρα με Ιγκλέσιας τότε. Ρίκι Μάρτιν, Τζέιλο, θέλει και στα Βέντο μαζί. Και αυτό ωραίο. Αυτό για Super Bowl, ρε παιδιά. Αυτά τα σχήματα που μου προτείνετε είναι σχήματα εξαιρετικά. Καλημέρα στον Τέο, για να δούμε τι έχει να πει το αγόρι εδώ. Έλα, Τέο.
1: Έλα, μαράκι, που μεγαλώσαμε παρέα.
0: Έλα.
1: Και δεν γνωριζόμαστε.
0: Bonjour.
1: Καλημέρα.
0: Bonjour.
1: Λοιπόν,
0: όπα.
1: Εμένα εκείνη η γενιά μεγάλωσε με ξένους καλλιτέχνες τύπου Eminem και τα λοιπά.
0: Eminem, smack
1: that. Οπότε θα ήθελα να μπασταρδέψω έναν Eminem
0: πιπέρι.
1: Με τα σουμπουγά. Τι λες?
0: Eminem.
1: Έλα όμορφες καλημέρες από Deutschland.
0: Deutschland, τι εμπνευσμένο ήταν αυτό Eminem με τα σουμπουγά. Έλα στον παππού με Lose Yourself. Τι φάση, ρε, τι σκέφτεστε. Λοιπόν, θα σας φέρω τώρα ένα ντουέτο από τα ωραία, στα Βέντο και Ευαγγελία, γιατί είστε το πιο γλυκό μεθύσι πρωινιάτικο.

0: Το Γιώργο Σαμπάνη με ποιον ξένο καλλιτέχνη θα μου τον κάνατε ζευγάρι για να έρθει να τραγουδήσει? Group Therapy, 3η 16 του Ιούνιου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στον Άκη που θέλει πρώτο τραπέζι πίστα Τερλέγκα Σελίν Ντιόν. Να πιάσουμε, λέει, βυζαντινές νότες. Τι Τερλέγκα Σελίν, τι θα. Πες μου λίγο, τι θα μπλεντάρεις. Θέλω να μου πεις το ντουέτο που θέλεις να πούνε αυτοί οι δύο άνθρωποι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι θα ήθελες να ακούσεις? Να ακούσεις ενός λεπτού σιγή με Τιτανικό? Τι θέλεις να. Το Βασιλάκι με τη Σελίν τώρα. Λοιπόν, πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης γιατί θα με τρελάνετε εντελώς και απολύτως. Στον περιφερειακό είστε έξτρα super duper κολλημένοι με κατεύθυνση προς τα δυτικά από την Τούμπα μέχρι και την Πολύχνη. Με κατεύθυνση προς ανατολικά το πράγμα είναι πολύ καλύτερο. Ξεκινάτε το μποτιλιάρισμα από το 424 και μέχρι το ύψος των Ζυκιών έχουμε χαμηλές ταχύτητες και λίγο αργότερα από Τριανδρία μέχρι και Κωνσταντινοπολίτικα κάποιες χαμηλές ταχυτητίτσες. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και από τις δύο κατευθύνσεις έχουμε κάποιες καθυστερήσεις ανάμεσα σε Μαρτίου και Μπότσαρη. Η Μανώλη Ανδρώνικου είναι κάπως επιβαρημένη. Η Εγνατία με κατεύθυνση προς το κέντρο από την Καμάρα μέχρι και την Αγία Σοφία, στην Τζιμισκή Αριστοτέλους με Βενιζέλου, με τη συμβολή μέχρι και Ιωνος Δραγούμη βασικά. Στην Πολυτεχνείου αρκετές οι καθυστερήσεις εκεί στα δικαστήρια. Στην κάθοδο Τσιμίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στην άδο της Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, Φανάρι Δενδροποτάμου, κάθοδος Εσωτερικής Περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού και πολλές οι καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών με κατεύθυνση προς την πόλη στο ύψος του Φαναριού της Σύνδου. Σε λίγο θα τα πούμε με αναβίση και θα σας δώσω για προσκλήσεις διπλές να απολαύσετε Νίκο Οικονομόπουλο. Μένετε εδώ.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μνημονικών.

0: Κρίσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

Γκρουποθεραπεύσιμη, Άννα Βύση, εδώ στους 95 και ένα, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8, Αιγαίο, Ιόνιο, πέταμο που θες, απλά πηγαίναμε διακοπές, γιατί άλλο δεν την επαλεύω και θέλω κι εγώ να ξεκουραστώ. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω καλά και καλοκοιμισμένοι. Καλημέρα στον George, στέλνω τους χαιρετισμούς μου σε όλη την όμορφη παρέα, φιλάκια, darling. Επίσης τη μανούλα μου στην Αλεξάνδρεια στο γραφείο, αγλικούλη. Πόσο μ' αρέσει που στέλνετε στις μανούλες σας, ρε φιλάκια, εγώ είμαι τρελός μαμάκιας, το έχετε καταλάβει πιστεύω. Θα ήθελα, λέει, να δω μαζονάκι με Till Lindemann από τους Rammstein. Α, do hast με Gucci φόρεμα να δω κι εγώ. Πω, πω, πω, πω, πω. Καλημέρα στη Σοφία που μας στέλνει το τηλεφώνημα έκπληξη. Το έχω σημειώσει για τα παιδιά, μην αγχώνεστε. Και κάπως έτσι, με τούτα και με εκείνα, ήρθε η ώρα να σας δώσω τη δωράρα. Νίκος Οικονομόπουλος, ψυχολόγος, όχι εγώ, τον FM, ο κανονικός, γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας. Σε προσκαλεί στην περιοδία του που είναι γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Ποιο θες, έκπτωτο άγγελο και έγκλημα καρδιάς, Blast from the past, ή στο τώρα, με λίγα λόγια και ξέρω εγώ, δυο ζωές να είχαμε εδώ. Ό,τι και να θες να ακούσεις, θα τα πει όλα την Πέμπτη, 18 του μηνός, 9.30, στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και δύο τυχεροί ή τυχερές θα φύγουν από τον Group Therapy σήμερα με διπλές προσκλήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις Οικονομόπουλος, ονοματεπώνυμο, στο 6982-951-951, να κερδίσεις τις προσκλήσεις σου, να πας να τον απολαύσεις. Και για τώρα απολαμβάνουμε Στέλιο Ρόκο, γιατί είναι ωραία η θάλασσα και είναι και πολύ ρομαντική.

0: Δίχως το κορμί σου. Με Στέλιο Ρόκο κλείνουμε λοιπόν το Group Therapy της Τρετίτσας. 16 του Ιούνιου έφτασε ακόμα το πρώτο πλήτσι. Δεν το έχουμε κάνει. Άντε να δούμε πότε θα το κάνουμε αυτό το Σαββατοκυριακό, άραγε. Φιλάκια σε όλους τους απανταχούκος μου συντονισμένους που συντονίστηκαν στο Group Therapy της Τρετίτσας. Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε καλοκοιμηθεί. Αρπάξτε φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο, ό,τι πίνετε τέλος πάντων. Και ένα ωραίο light πρωινό για να δράξουμε τη μέρα όπως της αξίζει. Τα λέμε αύριο εμείς, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να σερβιριστεί το πρωινό σας. Μάνος Μιράντα Γιώργος. Με όλα τα καλά, διαγωνισμούς, δώρα, τηλεφωνήματα, έκπληξη, τα πρωινά σας νέα, ό,τι θέλετε εσείς. Τέσσερις ολόκληρες ωρίτσες, η καλύτερη παρέα. Για να ανέβει η διάθεση, έλα λίγο τα κέφια στα ύψη. Σήμερα σας αφήνω με ένα χαμόγελο, με μια θετική και ευχάριστη νότα που πρέπει να δώσουμε στην ημέρα. Και αύριο στις 6 το πρωί, με την τζίμπλα στο μάτι, κλασικά. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Η γιορτή του ποδοσφαίρου ξεκίνησε στα γήπεδα της Αμερικής και η Hisense, ο επίσημος χορηγός του Μουντιάλ, προσφέρει το πιο χρήσιμο και πρωτότυπο δώρο. Ένα ψύχτη μπίρας αξίας 199 ευρώ. Η Hisense διαθέτει μια πλήρη γκάμα από κλιματιστικά που ξεχωρίζουν για τον καινοτόμο σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά τους. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό, επιλέξτε ένα κλιματιστικό Hisense ενεργειακής κλάσης Α3+ στην ψήξη και θα πάρετε δώρο ένα beer dispenser για ολοκληρωμένη εμπειρία γηπέδου. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Battle of the Best Αρμενιστής. Το απόλυτο καλοκαιρινό Street Dance Festival. Τέσσερις ημέρες γεμάτες με απίθανα χορευτικά shows, dance battles, σεμινάρια και beach parties στην απίθανη τοποθεσία του Camp Αρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
8: Τελικά το μπάνιο βγήκε καλύτερο από όσο το φανταζόμουν.
9: Ναι, και το καλό είναι ότι βρήκαμε όλα όσα θέλαμε σε ένα μέρος.
8: Στον Κατόγλου θα βρεις πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα και λύσεις που κάνουν κάθε χώρο να μοιάζει ακριβώς όπως το φαντάστηκες.
9: Για μικρές αλλαγές ή τη μεγάλη ανακαίνιση που σχεδιάζεις χρόνια.
8: Κατόγλου. Δομικά υλικά.
9: Στα νέα μου δανειά και στο κατόγλου.com.
8: Για το σπίτι που θέλεις να ζεις.
10: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Φέρτο.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
4: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
3: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
4: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
5: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Λερόι Μερλίν έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Λερόι Μερλίν.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο εργαζόμενος από τη φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων. Πανελλαδικές 2026. Ξεκινούν από σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Τραγωδία για ζευγάρι αστυνομικών στη Δράμα. Σκότωσε ο άνδρας τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Κύρι Στάρμερ ανακοίνωσε την απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 16 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
7: Κορυφή του Λευκού Πύργου
8: για όλο το πλανήτη.
7: Στον αέρα στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
9: Καλημέρα, καλώς ήρθατε, γεια και χαρά. Σπάστε τα όλα απόψε.
10: Οπα!
9: Έρα παιδιά,
10: να
9: δεν
10: έμεινε τίποτα.
9: Τίποτα δεν έμεινε. Τι ωραία πέρασαμε. Τι ωραία ενέργεια.
11: Προσπάθησα να τα σπάσω, αλλά κάτσε έκρηξη είχα μόνο.
10: Τι να σου πω και εσένα.
9: Καλά, πες κάτι, δεν χρειάζεται να πατήσεις τα κουμπιά. Εκεί ήσουν κι εσύ.
11: Εκεί ήμασταν.
9: Όλοι ήμασταν εκεί.
11: Καλά, έχουμε πολλά να πούμε τώρα. Τώρα πρωί-πρωί θα τους τα πούμε.
9: Ναι, πριν λίγες ώρες το ζήσαμε, δηλαδή ακόμα η ένταση είναι μέσα.
10: Εγώ με τον αποδί εκεί είμαι.
9: Ναι, και το αυτή ακόμα Αναστασία έχει το ένα και το άλλο, εντάξει. Το άλλο
11: πλοκιμάτι. Το άλλο δεν ακούει, λέει, ήμουν δίπλα στο ηχείο.
10: Λύθηκε από το αριστερό, έτσι λίγο έτσι ένα βουητό. Αγαπημένοι μας φίλοι, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς ερχόμαστε έτσι σχεδόν κατευθείαν από χθες το βράδυ, δηλαδή στο τέλος εκεί στο Splash Festival, παρέα με την Αναστασία. Πέρασαμε πολύ όμορφα και το ίδιο και εσείς. Και εννοείται ότι ήταν έτσι το ξεκίνημα το συναυλιακό του καλοκαιριού.
9: Βεβαίως.
10: Με άλλα τόσα ωραία που έρχονται.
9: Ήταν και για μας η έναρξη του καλοκαιριού, έτσι και επίσημα με αυτόν τον μουσικό τρόπο. Φυσικά και έχουμε να πούμε πολλά. Αυτό είναι το πρωινό σας.
7: Σε λίγο στο πρωινό.
11: Έρχονται τα πιο ωραία φέρετρα για να διαλέξετε.
10: Τα πουρενιάτικα.
9: Στα ωραία έρχεται και ένα καταπληκτικό δώρο από το PharmaTip. Δώρο επιταγή 50 ευρώ για κορεάτικα καλλιντικά.
10: Πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη φυσικά και θα κάνουμε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Στείλτε μας το όνομα και το τηλέφωνο τους. Αν θέλετε να τους κάνουμε ένα τέτοιο μήνυμα, τηλεφώνημα στο Viber. Στο 6982-951-951.
11: Γιώργος Τσεσμετζής, Μιράντας Μουνιώτη και Μάνος Βολάνης στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες. Είναι απαραίτητο να ξεκινήσει.

0: Αχ, έτσι να ξελογιαζόμαστε με τις επιτυχίες, με την καλή μας τη διάθεση. Δεν πειράζει που έχεις την ευχιά, παιδιά. Δεν πειράζει καθόλου.
1: Εντάξει, περιμέναμε λίγο την αλήθεια.
2: Έβρεξε.
1: Όχι, καλέ.
2: Γενικά, χθες κάτι.
0: Εμένα, όταν γύριζα χθες μετά τη συναυλία της Αναστασίας, μου πέτυχαν κάτι μπέκ. Κάτι ποτιστικά.
1: Εντάξει, δεν βγαίνονται αυτά για βροχή.
0: Έρχεται, παιδιά, να βάλω φράτ. Τι έγινε.
1: Ήταν για το μάτι, Μιράντα μου, να μην σε πιάσει.
0: Ναι. Λοιπόν, το νου θα τα δούμε και τα του καιρού όλα και πώς θα πάει. Είναι Τρίτη σήμερα.
1: Είναι, ναι. Εγώ είμαι λίγο... για Τρίτη.
0: Όχι, είμαι λίγο
2: για Παρασκευή. Θα το κλείσουμε αυτό. Πάμε να φύγουμε.
1: Ωραία, άντε, πάμε για τσίπουρα.
0: Τρίτη 16 είναι, πάμε κάπου αλλού.
1: Πάμε στους δρόμους της πόλης. Να μας πει, Σοφία, τι γίνεται εκεί έξω, Σοφία.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω, στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά από την Τριανδρία μέχρι τις Οικές. Επίσης, έχουμε λίγες καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους και υπάρχει και μποτιλιάρισμα στη Μουδανιών με κατεύθυνση προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης λίγο πριν τη στροφή της Θέρμης.

ανεβαίνουμε μαζί.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Με αυτό το κόκκινο το φόρεμα η Αναστασία χθες ήταν σαν τριαντάφυλλο.
0: Στην αρχή πήγε σαν τέτοιο, σαν εργάτης.
2: Δεν είχε να τα σπάσει. Δεν είχε να κατεδαφιστεί το πιστόλι.
1: Πραγματικά το σπάστε τα τουρ έτσι όπως το έχει οργανώσει. Γιατί αυτό που είδαμε χθες είναι αυτό που θα δει και ο υπόλοιπος κόσμος. Δεν ετοιμάζει τουρ και θα πάει και στην Αυστραλία όπως μας είπε.
0: Μην δίνουμε τότε spoiler στους φίλους που θα τη δουν από κοντά σε άλλα μέρη.
1: Μπορεί μετά να αντιθεί Ghostbusters. Δεν ξέρω. Εντυπωσιακότατη, πολύ ωραίο και το, έτσι, το καλοκαιρινό, το summer look και η απόχρωση γενικότερα που είχε. Πολύ ωραία ενέργεια. Νομίζω δεν άφησε παραπονεμένο κανένα. Κανένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Και τα λαϊκά περάσματα.
2: Να σας πω κάτι. Αν μπείτε στα story του Κοσμοράδιο, στο Instagram ας πούμε, θα καταλάβετε γιατί μιλάμε. Δηλαδή εκεί μια εικόνα, εκατομμύρια λέξεις.
1: Αν λείπατε, που λείπατε για κάποιον σοβαρό φαντάζομαι λόγο, έτσι. Ό,τι και να είναι, να μην χάνετε όλες αυτές τις ωραίες μουσικές στιγμές που θέλουμε να μοιραζόμαστε. Μας έφερε πολύ χαρά, πολύ χαμόγελο, πολύ ωραία ενέργεια.
2: Δείτε και μια συνέντευξη που μας έδωσε πριν ξεκινήσει η συναυλία.
1: Βεβαίως και όλο το team του Κοσμοράδιο ήταν εκεί. Άλλος έπαιζε μουσική, άλλος ήταν στα backstage. Άλλοι βάλανε και τους φίλους και τις φίλες που είχαν κερδίσει την ευκαιρία να τη γνωρίσουν και να φωτογραφηθούν από κοντά.
2: Meet and greet που λέμε.
1: Αυτό πάλι άλλη εμπειρία, παιδιά, επειδή ήμουν ακριβώς εκεί που έπαιρνα τα παιδιά στη μετάβαση. Στα ματάκια τους έβλεπα όλη αυτή τη. Τη λαχτάρα του λέει, έλα, προχώρησε, πήγαινε, σε περιμένει. Και είχαν ένα δισταγμό. Μία αλήθεια με τώρα μπροστά στην Αναστασία.
2: Εγώ πραγματικά θα ήθελα να μπορούσαμε να μετρήσουμε πόσες φορές άκουσα χθες τη λέξη Αναστασία! Παιδιά, δεν ήμουν Αναστασία, δεν είχα τρελαθεί, δεν ξέρετε.
0: Και τα παιδάκια τρελάθηκαν και με τα μπαλόνια που μοιράσαν. Τις μεγάλες τις μπάλες, βασικά όχι μπαλόνια, έτσι που παίζανε.
2: Τις μπάλες θαλάσσιες που κάποιοι τυχεροί τις πήραν και μαζί.
1: Καλό καλοκαίρι να έχουμε.

0: στην παρέα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι πρωινό Τρίτης.
1: Και αφού είμαστε έτσι σε αυτό το συναυλιακό mood και ναι, έχουμε πολλές πολλές ακόμη,
0: ναι,
1: ελάτε να κάνουμε ντουέτο.
0: Οπα.
1: Να βάλουμε έναν Έλληνα τραγουδιστή-τραγουδίστρια με κάποιον του ξένου ρεπερτορίου.
2: Με ποιον θα με βάλετε,
0: κυρία.
2: Με ποιον θα με βάλετε.
0: Κυρία.
1: Εσύ θα φέρει τα νεράκια.
2: Λέτε καλά. Έχω και βίντεο που έλεγε η Αναστασία ότι είμαι έτοιμος να ανέβω να κάνω δεύτερες φωνές.
1: Ναι, αλλά δεν σε είδα να ανεβαίνεις. Τελικά σε κράτησαν πίσω.
2: Κατράφηκα.
1: Ούτε το χορευτή δεν έκανες που έχεις ταλέντο, υποτίθεται.
0: Εκεί. Εκείνη την πυρουέτα που βάζεις το ένα χέρι πίσω από το σφαίρκο και τραβάς το χώνα με το άλλο. Εκείνο θα ήθελα να κάνεις 2 ώρες.
1: Ας μιλήσουμε για ανθρώπους που έχουν κάνει δισκογραφία, έχουν χρυσά, πλατινένια, νούμερο 1 επιτυχίες και άλλα τέτοια.
0: Να ρωτήσω κάτι, θα κάνουν ένα ντουέτο ή θα κάνουν μαζί συνεργασία όλο το χειμώνα.
1: Όλη συναυλία.
0: Ναι, συναυλία.
1: Συναυλία.
0: Ωραία.
1: Μαζί.
0: Τζένιφερ Λόπεζ, Έλλη Κοκκίνου.
1: Ωραίο.
0: Σας άρεσε.
1: Ωραίο. Και εγώ θα σκεφτόμουν και τη Βανδύ με τη Τζένιφερ Λόπεζ επίσης. Κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί όχι.
0: Βάζαμε κάτι πιο ροκ.
1: Ναι. Μάνο, έχεις κάποια ιδέα ή θες να το σκεφτείς? Να κάνεις το line up.
0: Ζορίζεται. Τι έφαγες θες? Να ξέρω πώς θα σε αφήσουμε.
2: Πρόσεξε.
0: Ωραία.
2: Δες τι έχω.
0: Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι το δεύτερο.
0: Μητριακά και φρούτα. Έχω φάει ήδη σαν κομπόστα.
2: Έχω φάει ήδη με φέτα και ελιά και.
1: Καλά, μέχρι να σου δώσουν όλα αυτά έμπνευση, ας πούμε στους φίλους και στις φίλες να απαντήσουν αυτοί στην ερώτηση της ημέρας.
0: Ελάτε στη σελίδα μας στο Facebook. facebook.com/κοσμοράδιο951.
1: Ποιον Έλληνα και ποιο ξένο καλλιτέχνη θα ήθελες να δεις μαζί σε συναυλία να περάσει. Είσαι τέλεια.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
4: Θες!
3: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Petshop88.gr. Σε 3 σημεία.
8: Δυτικά, Ωραιοκάστρο 88. Ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Στο κέντρο, Πολυτεχνείο 23.
7: Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους.
8: Petshop88.gr.
7: Τα πάντα για το κατοικίδιό σας.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Βρουή ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Βρουή ζελέ Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
14: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
15: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
16: Το λογαριασμό παρακαλώ.
17: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
18: Γκρι, παιδιά, γκρι.
17: Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Στάρε EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.

0: Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Γεια σας και χαρά σας.
2: Τι λέει ρε παιδιά.
1: Τεντωθείτε, κάντε έτσι μερικές σας κισούλες.
0: Μιράντα, όσο και να τεντωθείς στον αιώνιο ύπνο που θα κοιμάσαι και εσύ και όλοι μας κάποια στιγμή,
2: ναι.
0: Δεν πειράζει. Πόσο βολικά να είναι εκεί μέσα, μωρέ. Εγώ που έχω και κλειστοφοβία.
2: Μάνο, δεν θα σε ενοχλεί.
0: Δεν θα σε ενοχλεί.
1: Όχι.
0: Αλλά τουλάχιστον θα πας με στυλ. Λοιπόν, κυκλοφόρησαν παιδιά νέα φέρετρα.
2: Και ήταν σαν πρωθυπουργό.
0: Να ξέρετε, να κάνετε λοιπόν τις παραγγελίες από τώρα. Τα νέα φέρετρα είναι εμπνευσμένα από τα χελωνονιτζάκια. Σε χρώμα πορτοκαλί, ανάλογα με την κορδέλα που φοράνε. Σε μπλε, σε μοβ, σε κόκκινο. Και μέσα, όταν το ανοίγει, έχει και το ανάλογο έτσι όπλο.
1: Α, το τι χρησιμοποιεί στον καθένα. Παιδιά, να σα πω λίγο κάτι. Καιρό είναι λίγο να γίνουν.
2: Πιο χαρούμενα. Ωραία.
1: Πρέπει να είναι όλα αυτό το σκούρο, το μαουνί, το ξυλί, το έτσι.
0: Λοιπόν,
1: άντε σε κάποιες περιπτώσεις λευκό.
0: Το κάνω επειδή γράφετε κιόλας. Ναι. Να ξέρετε, όταν αποδημήσω εισκύριο,
2: ναι,
0: να μου βρείτε το Λεονάρντο, το μπλε μου πάει.
1: Λεονάρντο μπλε.
2: Να σου πω, ξέφυγε λίγο από την πεπατημένη.
0: Ναι.
2: Μην κοιτάς, μπορεί να θέλεις κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Γιατί τώρα χελωνιτζάκια, άλλο πιο αγαπημένο δεν έχεις.
1: Κοίταξε, αυτά υπάρχουν ήδη.
0: Batman θέλω.
1: Το custom.
2: Batman. Πάλι μαύρο είναι. Να σου κάνουμε ένα πιο χαρούμενο, ένα κάντι.
0: Τι κάνει,
2: Wings. Θες κάτι πιο της νεολαίας. Τι είναι το πρόσφατο. Το Wings είναι πιο πρόσφατο.
0: Νίλς Χόλγκερσον θέλω.
2: Α, φανερώθηκε, κυρίες και κύριοι. Αυτό ούτε εγώ δεν το πρόλαβα.
0: Δεν το πρόλαβες εσύ. Νίλς Χόλγκερσον.
1: Τι ωραία τα ταξίδια.
2: Λοιπόν, αύριο θα ρωτήσουμε τους φίλους μας τι χρώμα, τι σχέδιο, φέρετε το θέλουμε. Από παιδικά, πάρα πολύ ωραία.
1: Τώρα θα κάνω το Γιώργο.

0: Καλημέρα στην παρέα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ναι, εκεί που προχωρά, έχει το κινητό στα χέρια, ναι. Κάπω αφαιρείσαι, κάπω παραπατά.
1: Πέφτει
0: ναι.
1: Πάει.
0: Πέφτει πάει η οθόνη. Τι κάνει,
2: εγκεφαλικό.
0: Υπάρχει λύση.
2: Μάνο
0: μου, μην τα πάθει όλα αυτά.
2: Εντάξει.
0: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένου τεχνικού, γρήγορα, αξιόπιστα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην ξεπεράσει τι 48 ώρε που θα μείνετε χωρί συσκευή.
1: Καταπληκτικό.
0: Γίνεται εύκολα σε όλα τα καταστήματα. Vodafone, ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι του γραφείου σας, αν δεν θέλετε να τρέχετε.
1: Τι βολικό, και έχουν και τη 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Περισσότερα μπορούμε να μάθουμε όλοι κι εσείς στο vodafone.gr ή στα καταστήματα Vodafone.
2: Πάμε τώρα για βόλτα στους δρόμους της πόλης. Ευθύς αμέσως η Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση.
3: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό.

0: Νίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους, Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου και παραμένει και το μποτιλιάρισμα στη Μουδανιών στο ύψος της Θέρμης με κατεύθυνση προς το κέντρο. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
1: Σε λίγο έρχονται τα τηλεφωνήματα έκπληξη.
2: Δεκαπέντε χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξε το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
16: Πρωινό στο Κοσμοράδιο.
17: Κάθε πρωί στις 8.
16: Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: σαν ναυαγή, σαν Ρόβινσον, να μην έχει ούτε κινητό ούτε τίποτα. Ναι. Μόνο μια καρύδα για παρέα, σαν τον Tom Hanks, κάπως έτσι.
1: Κάπου να γύρει το κορμάκι σου όμως.
0: Βρε, δεν χρειάζεται. Συγνώμη, σαν προς εδώ που είμαστε, το γέρνουμε πουθενά.
2: Μπάλα είχε ο Tom Hanks, όχι καρύδα.
1: Δεν
2: είχε. Μπάλα βόλεϊ κιόλας.
0: Δεν είχε ξεφουσκώσει αυτό να πάρει μετά μια καρύδα.
2: Καρύδα
1: κάτι, τι έτρωγε όμως.
2: Έχει μπερδέψει με το survival.
1: Κάτι πετούσε.
3: Καλημέρα.
1: Φανή, εσύ.
3: Ναι.
0: Γεια σου Φανή!
2: Γεια σου Φανή!
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου!
4: Χρόνια πολλά!
1: Χαλάρωσε λίγο Φανή! Είσαι λίγο αυστηρή!
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά!
1: Τα καλύτερα σου ευχόμαστε! Είσαι στη δουλειά!
3: Είμαι στη δουλειά, ναι.
1: Είναι πολύ αυστηρή η δουλειά σου!
3: Όχι.
1: Ανθρώπους
3: είμαστε όλα καλά.
1: Εντάξει,
2: μπράβο.
1: Ωραία, άντε λίγο χαμογελάσουμε κι εμείς και εσύ μαζί σου.
3: Να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε.
1: Τα καλύτερα σου ευχόμαστε, να είσαι γερή και τώρα που τελείωσαν τα σχολεία, ο Σπύρος περιμένει να τον πάρει Σαββατοκύριακο στο χωριό.
2: Οπα.
3: Οπα.
1: Ναι, το ξέρες. Κανόνισε.
3: Ναι, τώρα Σπύρο μου, πολύ ευχαριστώ. Έτσι, να πάμε και για μπανάκια, να πάμε να περάσουμε όμορφα.
1: Δεν μου λες Φανή, πού είναι αυτό το χωριό?
2: Είναι υπερθαλάσσια.
3: Το χωριό είναι δυτικά από τη Θεσσαλονίκη, κοντά στη Σύνδο.
1: Α,
3: δεν είμαστε μακριά, ανατολικό λέγεται.
1: Α, το ανατολικό.
0: Αυτό είναι, ναι, το ξέρω.
1: Ναι, καλέ, το έχουμε ακουστά. Φανή, εσύ εκεί μένεις?
3: Ναι, εκεί.
1: Ωραίο.
3: Μ' αρέσει το χωριό.
1: Καλά κάνεις.
2: Και για μπανάκια πού θα πάτε?
3: Νομοπιερία, νομοπαρχιδικής.
1: Είναι πιο κοντά η Πιερία, έρχεται από εκεί.
3: Πιο κοντά η Πιερία, ναι.
1: Βέβαια. Πόσο χρονών είναι ο Σπύρος?
3: Ο Σπύρος είναι 10.
1: 10. Και τι σου είναι ο Σπύρος?
3: Είναι ανιψιός και πολύ αγαπητό πρόσωπο.
1: Αχ, μωρή, τον γλυκούλη να τον χαίρεσαι. Η Σοφία μας έστειλε.
3: Πολύ καλός κολυμβητής.
1: Μπράβο. Έτσι πρέπει. Η Σοφία μας έστειλε το μήνυμα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 για να σου κάνουμε έκπληξη για τα γενέθλιά σου, Φανή.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σοφία, αγαπητή, με τον Μανώλη και όλη η οικογένεια. Έχουν καταπληκτική οικογένεια τα παιδιά.
1: Τι όμορφα μιλάς και εσύ για αυτούς. Να είστε αγαπημένοι, να είσαι καλά, να είσαι γερή και να έχεις ένα υπέροχο καλοκαίρι.
3: Εσείς παιδιά, υγεία, χαρές, εύχομαι σε όλο τον κόσμο, πραγματικά.
1: Τα πες όλα.
3: Θυμείτε κι εσείς.
1: Τα πες όλα, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, γεια χαρά.
2: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά, ωραία πήγε η πρεμιέρα των τηλεφωνημάτων έκπληξη.
1: Καλέ, έτσι είναι.
0: Μπράβο στον Έλληνα προπονητή και όλα ταυτόχρονα, τον Γιώργο Δόνη.
1: Τι έκανε?
0: Είναι ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, έφερε 1-1 με την Ουρουγουάη.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ισοπαλία. Κρατούσε την νίκη μέχρι το 80 λεπτό, μέχρι τότε ισοφάρισε.
1: Μιλώντας για προπονητές, ναι, ναι. Ο Λουτσέσκο από ό,τι φαίνεται θα αποτελεί παρελθόν.
0: Κάτσε
1: για τον
0: ακόμα,
1: ΠΑΟΚ.
0: Περιμένουμε
1: την επίσημη ανακοίνωση, αλλά νομίζω είναι συνενετικό το διαζύγιο. Τα κουβεντιάσαν, τα είπαν σήμερα.
0: Παρουσιάστηκε ο Σπανούλης, είπαμε. Αταμάν έφυγε από τον Παναθηναϊκό, τώρα αφορά το μπάσκετ.
1: Νίκο! Νίκο, καλημέρα!
2: Γεια σου, Νίκο!
1: Έμαθες και αθλητικά, αλλά μάλλον τα ξέρεις εσύ. Τι κάνεις, πώς είσαι?
5: Καλημέρα, πολύ καλά.
1: Μπράβο, πέρες ωραία χθες τα γενέθλιά σου.
5: Φοβερά, ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Wow.
0: Τι είπε?
2: Φοβερά, ήταν πάρα πολύ όμορφα.
0: Α, ωραία, ωραία.
1: Ξενυχτήσαμε.
0: Το βάλα έτσι λιγάκι, έτσι, επειδή ήταν χθες.
1: Δώσε λίγο έτσι το ρυθμό. Χρόνια σου πολλά και από εμάς χρόνια πολλά. Νίκο, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Πολλές,
5: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολλές ευχές. Έκλεισες τα 30.
5: Έκλεισα τα 30.
1: Σ' ακούω πολύ ενθουσιασμένο.
0: Πήγες στην εφηβεία τώρα, άντε. Τα 30 είναι εφηβεία, το ξέρεις, έτσι.
1: Νίκο, δεν φαντάζομαι να νιώθεις ότι τώρα μεγάλωσες πολύ και άλλα τέτοια.
5: Φυσικά τώρα είναι καλύτερη ηλικία.
1: Καλύτερη.
2: Δεν κάνεις
0: παλάκια όταν κάθεσαι στην καρέκλα ακόμα?
1: Όχι.
2: Από του χρόνου.
1: Όχι, παιδιά, εγώ ξέρω ότι ο Νίκος είναι και σε καλή φυσική κατάσταση. Έχω μάθει πως είσαι πυροσβέστης, ισχύει?
5: Ισχύει γι' αυτό.
2: Καλά τα μάθες.
1: Και τώρα φαντάζομαι αρχίζει η μεγάλη επιφυλακή για σας, Νίκο.
5: Σε αυτή τη φύση, ναι, είμαστε.
1: Ναι. Άντε να. Τι να πω, απ' τη μία να ευχηθώ να μην χρειαστείτε.
0: Οι μόνες φωτιές που ανάβεις να είναι στα κομμενάκια.
1: Κάτσε! Όχι σε όλα. Στην καρδιά της Μαρία.
0: Α, στη Μαρία, εντάξει, οκ.
2: Ωραία.
1: Η Μαρία μας έστειλε το μήνυμα εδώ στο Κοσμοράδιο, Νίκο, να σου κάνουμε την έκπληξη. Πολλές ευχές. Και.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να περνάς ωραία, να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι.
5: Και εσείς, να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
2: Bye.
1: Πολύ χαμογελαστό ο Νίκο.
0: Τράπηκε λίγο.
1: Ναι.
2: Κίνησε στο τέλος.
1: Ήταν αυτό το χαμογελάω, μου αρέσει.
2: Στον τόνο τη φωνή του το κόκκινο.
1: Αλλά είμαι και λίγο ντροπαλό, να μην πω άλλα. Τα πει εκεί που πρέπει. Εμείς κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη όπως μας τα ζητάτε εσείς κάθε πρωί.
2: Βεβαίως.
1: Σε δύο δόσεις. Να μεταφέρουμε ευχές, χαρά, χαμόγελα. Και ό,τι άλλο θέλετε. Δεν απαραίτητα να έχει γενέθλια κάποιος γιορτή, έτσι.
2: Εννοείται καλά.
6: Παρακαλώ.
1: Σοφία.
6: Ναι.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
2: Για τα γενέθλιά σου.
1: Βρε Σοφία.
0: Ναι.
1: Πώς νιώθεις, ναι. Πώς νιώθεις. Ξημέρωσε καινούργια μέρα, 16 έκτου του 26. Σχεδόν όμως.
2: Πολλά εξάρια έχει, μπράβο.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Και...
6: θα πούμε και από το πότε γεννήθηκα ή όχι.
1: Θέλεις.
6: Δεν έχω θέμα.
2: Για πες.
1: Άντε, λέγε.
6: Το 79.
1: Αχ, μωρέ.
2: Γιατί έπεσε ο τόνος της φωνής σου στο 79.
1: Την εποχή του δεινοσαύρου.
0: Λες καλέ.
2: Μη λες τέτοια τώρα εδώ πέρα.
1: Καλέ.
6: Όλοι εκεί πέρα.
1: Αυτό είναι προτέρημα να σου πω να έχεις δει δεινόσαυρο.
2: Έχετε δει κι εσείς.
1: Όχι, τους πρόλαβα, τι κρίμα. Σοφία.
2: Σοφία, στο σχολείο πρόλαβες ποδιά. Όχι.
1: Όχι, ρε.
2: Ορίστε, μικρή είσαι.
1: Όχι. Όχι, προηγούμενη γενιά πρέπει να ήταν.
6: Ναι, υποθέσω στα μαθηματικά δεν ήμασταν καλοί.
2: Όχι, καθόλου. Ο ένας 1,5, ο άλλος 3,5, μόνο η Μιράντα κάτι έκανε.
0: 2,5, μην μου κόβεις ένα βαθμό.
2: Α, συγγνώμη, 2,5.
1: Σοφία,
6: πάρα πολύ, παιδιά. Είμαστε. Να συνεχίσετε έτσι.
1: Α, κατάλαβες, από το Κοσμοράδιο 95,1.
6: Καλά, εννοείται η φωνή είναι χαρακτηριστική.
1: Χαιρόμαστε που σου κάνουμε παρέα και μας επιλέγεις κι εσύ για τη συντροφιά σου. Ο άντρας σου ο Κώστας και τα 3 τα αγοράκια σας που σ' αγαπάνε πολύ. Να χαμογελάς γιατί ομορφαίνεις τη ζωή τους. Α, αλλά να σταματήσεις να διαβάζεις, λέει, δεν την παλεύουν άλλο.
6: Δεν διαβάζω και για αυτούς, τι να κάνω,
2: συγγνώμη.
6: Σοφία, πρέπει να κάνει τη βρώμικη δουλειά.
1: Διαβάζεις για να μάθουν αυτοί ή διαβάζεις γιατί κάνεις, ξέρω, κάνα μεταπτυχιακό ή κάτι.
6: Ναι, κάνουμε
1: το ψυχιακό. Αχ, κορίτσι μου.
2: Πάλι έπεσε ο τόνος της φωνής.
1: Σταμάτα, μωρέ.
2: Ένα στο 79 και ένα στο μεταπτυχιακό έπεσε ο τόνος της φωνής. Δεν ξέρω αν το προσέξατε.
1: Σοφία, μέχρι τα 79 νομίζω μπορείς να διαβάζεις και να κάνεις ό,τι σε ευχαριστεί.
6: Εντάξει, παιδιά.
2: Αυτό. Τελειώνει και γεια σας.
6: Ευχαριστώ για την υπομονή τους πάντως.
1: Σ' ακούνε και χαμογελάνε και περνάνε και αυτοί όμορφα. Πότε με το καλό τελειώνει το μεταπτυχιακό?
6: Έχω ακόμα μια χρονιά.
0: Άκουσα 9 χρόνια ακόμα και λέω τι μεταπτυχιακό είναι αυτό.
1: Άντε.
2: Με το καλό να περάσει γρήγορα.
1: Όλα να πάνε καλά.
6: Να έχετε όλοι ένα υπέροχο καλοκαίρι.
1: Και εσύ το ίδιο, Σοφάκι. Φιλιά.
2: Φιλάκια. Bye bye.
1: Γεια και χαρά.
0: Αυτά είναι τα πρώτα μας έτσι. Πρώτη δόση των τηλεφωνημάτων. Έκπληξη, σε λίγο επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος.
7: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
8: Ναι, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας.
8: Γεια σας.
9: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
8: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο Κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
7: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
8: Μόνο Κοσμοράδιο ακούω.
7: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
10: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Yeah.

0: Μέζα. Δεν ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
4: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
5: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
4: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
5: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
4: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
6: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Πάμε κέντρο για καφέ.
7: Είσαι τρελή. Πού θα παρκάρουμε?
9: Hello. Στο ασφαλέστερο σημείο. Στο κέντρο της πόλης. Στο πάρκινγκ της ΧΑΒ. Μπήκες.
7: Μπήκα.
9: Πάρκινγκ στη ΧΑΒ με το κλειδί στο χέρι σου και τη μέγιστη ασφάλεια χάρη στο αυτόματο σύστημα στάθμευσης.
7: Λειτουργεί και σαν χρηματοκιβώτιο.
9: Το φθηνότερο πάρκινγκ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάρκινγκ στη ΧΑΒ.
7: Μπήκες.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vitachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vitachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνταξιούχος αστυνομικός διώκεται για φόλες σε αδέσποτες γάτες. Αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του. Δίκη για τα Τέμπη. Ολοκληρώνονται σήμερα οι τοποθετήσεις για τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας. Πρόγραμμα ανακαινίζω. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Πυροσβεστική. 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Ευρωπαϊκή Ένωση. Άνοιξε η πρώτη ομάδα κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
13: Αγρότης δόρισε 350 στρέμματα στο δημόσιο, αλλά η συνέχεια δεν ήταν αυτή που έπρεπε να είναι.
14: Θα τη μάθουμε. Και εμείς σας έχουμε δώρο όμως. Δύο εκπληκτικές διανυκτερεύσεις στο Pelagos Luxury Villas στο Πολύχρονο. Σε λίγο όλες τις λεπτομέρειες.
15: Και έχουμε και πρώτα τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μέρος. Έχουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Έχουμε, να, και το λογαριασμό.

0: Γεια σας και χαρά σας, καλημέρα, καλή Τρίτη στην ναι. Παρέα.
1: Εδώ να δώσουμε ό,τι είπε, ό,τι είπε η κοπελιά.
2: Το λογαριασμό.
1: Όχι λογαριασμό, χωρίς λογαριασμό.
2: Αυτό είπε.
1: Ναι, αυτή έτσι είπε. Αλλά ας κρατήσουμε το ρήμα. Θα δώσω δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ.
0: Τρελάθηκε.
1: Από το PharmaTip, κυρίες και κύριοι.
0: Όπα.
1: Κορεάτικα προϊόντα.
0: PharmaTip. Κατσιμίδη 2, παρακαλώ. Δίπλα στη στάση του μετρό Ευκλείδη. Να ξέρετε, είναι το πρώτο μαγαζί μόλις βγείτε από το μετρό δεξιά.
1: Το οποίο μετρό από τις 19.
2: Την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή θα λειτουργεί ή μέχρι την Παρασκευή θα είναι κλειστά?
2: Όχι, θα λειτουργήσει την Παρασκευή.
0: Παρακαλώ, θα ήθελα να το αποσαφηνίσουμε, να είμαστε σίγουροι.
1: Θα το τσεκάρουμε.
0: Να το υπογράψουμε και σε λίγο θα σας το πούμε.
1: Ωραία. Σε κάθε περίπτωση όμως παίρνετε τη δωροεπιταγή, πάτε στο PharmaTip Κατσιμίδη 2 και διαλέγετε ό,τι θέλετε από τα εκπληκτικά κορεάτικα προϊόντα.
2: Αχ, θα παίξουμε φρενογκάζι μουσική.
1: Ναι,
0: θα παίξουμε με όλους εσάς τώρα που μας ακούτε. Ακούτε ποιο τραγούδι είναι αυτό.
2: Θα φρενάρει.
0: Θα φρενάρει.
2: Είμαι απολύτως βέβαιος, αλλά.
0: Έτσι αισθάνομαι και εγώ.
2: Ναι, πάμε.
1: Πάτα το κουμπί.
3: Φρένο. Γκάζι μουσική.

0: Τώρα θα έλεγα τι έκανα, όχι απλά φρένα, ρε.
1: Άντε, να μην πω παρακάτω. Αγαπημένοι μας φίλοι και αγαπημένες μας φίλες, αν καταλάβατε ποιο τραγούδι είναι αυτό και θέλετε να διεκδικήσετε τη δωρεάν επιταγή 50 ευρώ για κορεάτικα προϊόντα από το Pharmatip,
2: στείλτε μήνυμα στο Viber.
0: Στο 6982-951-951, γράψτε τη λέξη Pharmatip, το όνομα τεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας. Και καλή τύχη σε όλους.
2: Όνομα και καλλιτέχνη οπωσδήποτε, έτσι.
0: Φυσικά.

0: Να.
1: Καλημέρα, βρε παιδιά. Ωραίο το καλοκαίρι, δεν λέω. Ναι. Αλλά κάθε καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι αυτά τα γύρω-γύρω. Κάθε βλέπουμε όλη την ώρα κάτι τη. Όχι φωτιές, όχι πλημμύρες, όχι καλάζια. Να ρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων.
0: Και αυτά με τα ψηλά γράμματα, παιδιά, ναι, που κανείς δεν θέλει να μπλέξει. Θέλω να είναι κάτι απλό. Ναι. Απλό, να νιώθω και ηρεμία και σιγουριά.
1: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Αυτό είναι το βασικό. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
2: Πάμε τώρα να δούμε πόσο απλή είναι η μετάβαση στο κέντρο της πόλης σε άλλους δρόμους κεντρικούς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε, Σοφία, έχεις την ενημέρωση.
3: Απάντηση. Όχι και τόσο απλή. Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Στο ύψος της Τούμπας υπάρχει μποτιλιάρισμα και προς τα δυτικά. Έχουμε καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων αυτή τη στιγμή. Λίγες ακόμη στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης. Στην κάθοδο της Κατσιμίδη, στο ύψος της Παπάφη. Λίγες ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μπότσαρη. Και παραμένει και το μποτιλιάρισμα στην Μουδανιών με κατεύθυνση προς το κέντρο στο ύψος της Θέρμης.

0: έρχεται και ο Αντώνιο, παιδιά.
1: Έρχεται. Ο Σεπτέμβρης είναι κοντά. Θα έρθει πριν το πάρετε χαμπάρι, να ξέρετε.
2: Αύριο, καλένα. Θα κλείσει τα μάτια στον Νίκη και θα είναι Σεπτέμβρης.
1: Η αμήχανη στιγμή που η Σακύρα έχει πάει σε 4 μουντιάλ, ενώ ο Ζεράρ Πικέ μόλι σε 3.
0: Έλα, είμαστε team Σακύρα χρόνια τώρα. Χρόνια, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Μάλλον είσαι.
0: Τι?
1: Παιχταράς ρε, Μπαρτσελώνα μόνο.
0: Άσε, δεν μιλάει για το ποδοσφαιρικό.
1: Γιατί?
0: Μπάμπι.
1: Τι έκανε το παιδί, εντάξει λίγο, τσιλιμπούρδισε.
2: Κέρασε λίγη μαρμελάδα.
0: Μέχρι και τη μαρμελάδα της άφησε να φάει η άλλη στο σπίτι του.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Παιδιά, συγγνώμη λίγο. Μας προωθεί ο Μπάμπης.
2: Ας τα τηλεφωνήματα, να πούμε για τη Σακύρα.
0: Όχι, όχι, με αφορμή αυτό. Δηλαδή, οκ, έχεις μια εξωσυζυγική σχέση. Τη φέρνεις στο σπίτι σου.
1: Ναι, γιατί πού να την πας. Άμα δεν έχεις άλλο.
2: Να χρεώνεσαι τώρα για.
1: Δεν είναι για τα λεφτά, Μιραντά. Θα το πάρει χαμπάρι ο κόσμος. Θα πούνε, δεν θα πρέπει να αφήσει ταυτότητα.
2: Ενώ στο σπίτι θα το πάρει χαμπάρι η γυναίκα σου.
1: Κανένας. Όχι, ρε, θα λείπει η γυναίκα σου.
0: Ναι, το πήρε όμως χαμπάρι.
2: Ξέρετε το χαμό που έγινε που λένε ότι δεν ήταν η Σακύρα στο μοντέλο, έτσι.
0: Ναι, παιδιά, γιατί φορούσε γυαλιά.
2: Αυτό έκανε στην επόμενη τη συναυλία. Βγήκε πάλι με γυαλιά και τα έβγαλε και γέλασε. Τύπου καλέ, εγώ είμαι έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, όπως είπα, η εμφάνιση Σακύρα γενικώ μου φάνηκε πολύ απλή, μέτρια, η χορογραφία σε σχολική γιορτή.
2: Ναι, αλλά δεν πήρε και λεφτά. Οπότε,
0: γιατί
2: δεν
0: πήρε. Ναι.
1: Γιατί δεν πήρε, πάλι δεν πήρε.
0: Γιατί το
1: δεν
0: κούνημα πήρε του γοφού έχει να κάνει με το πόσο πληρώνομαι.
2: Τώρα, άμα πληρώνεσαι, μετά. Κοίτα, να σου πω κάτι, έχει και περιοδία, λέει, θα δώσει όλη την ενέργεια εκεί.
0: Καλά, εξαργυρώνει όμως μεγάλη φήμη με όλο αυτό. Για άλλη μια χρονιά είσαι εκεί και το τραγούδι του Μουντιάλ, το πιου πιου, πώς το λένε.
1: Ντάι. Ακόμα τόσο το Waka Waka έχουμε μείνει. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Μαρινέλα.
3: Ναι.
1: Γεια σου, Μαρινέλα!
0: Πώς σε βρε, κορίτσι, πού είσαι?
1: Τι κάνεις?
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
4: Χρόνια πολλά, μωρό μου, για τα γενέθλιά σου.
0: Αυτό το υπέροχο όνομα, Μαρινέλα, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από εκεί είμαστε.
3: Καλημέρα.
0: Εσύ πού είσαι, ποια περιοχή, πού βρίσκεσαι?
3: Πηλαία.
0: Α, στην Πηλαία.
2: Εδώ, στα μέρη μας, μια χαρά.
0: Άρα, κάτι θα μας ξέρεις, ακουστά Μάλλον. Λίγο, ε.
3: Σίγουρα σας ξέρω.
0: Α, εντάξει. Είσαι τόσο ξαφνιασμένη που τα έχεις χάσει λίγο τα λόγια
3: λίγο,
0: σου.
3: Ναι.
0: Έχεις χαθεί όμως και με κάποια άλλη.
2: Α, με ποια?
0: Μια παιδική σου συμμαθήτρια, αυτή που μας έβαλε να σε καλέσουμε. Παιδί, τώρα μην πας στον υπηαγωγείο και το δημοτικό, στο γυμνάσιο. Μπορεί. Ναι, καλέ.
2: Ναι, τη βρήκες. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Μπορεί, λέει, να χαθήκατε. Η αγάπη σας όμως κρατάει γερά και όλα αυτά που σας δένουν από τις σχολικές αναμνήσεις.
2: Πού είναι η Σάρα? Είναι μακριά?
3: Όχι, στη Θεσσαλονίκη είμαστε.
0: Στη Χαριλάου, λέει.
2: Κανονίστε ρε, χωρίς ένα καφέ κάτι.
0: Μαρινέλα, τώρα, δώσε, σε ποια περιοχή μένει η Σάρα? Δεν πρόλαβα να τη ρωτήσω.
3: Ευκαρπία.
0: Άντε.
1: Εντάξει.
2: Δεν είναι κι άλλο πλανήτη.
1: Ναι, αλλά είσαι ένα περιφερειακό να περάσει. Με flyover. Okay.
0: Μαρινέλα, αυτή είναι η αιτιολογία, αυτή είναι η δικαιολογία, μάλλον.
3: Έχει Σάρα 3 παιδιά και εγώ 2.
2: Εντάξει, τώρα καταλάβαμε.
0: Σε έναν παιδότοπο ή μεγάλωσαν για παιδότοπο τα παιδιά? Τα μεγάλωσαν.
3: Λίγο, ναι.
0: Δεν ταιριάζουν οι ηλικίες. Τι να πω, ρε παιδί μου. Άντε, λίγο. Κάποιος να βοηθήσει, μια ωρίτσα να βρείτε ένα χρόνο. Εν τω μεταξύ του χρόνου θα είναι έτοιμο το flyover, τέτοιο καιρό λένε.
2: Ναι, ναι, άντε. Ας το πούμε για τον χρόνο τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, κοίτα, του χρόνου θα σε ξαναπάρουμε, ελπίζω, για τα γενέθλιά σου. Να έχετε βρεθεί με τη Σάρα, εντάξει.
3: Εντάξει.
2: Άντε, το κανονίσαμε.
0: Για την ώρα σας ένωσε το Κοσμοράδιο. Φιλιά πολλά και χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλάκια!
2: Γεια χαρά! Καλημέρα!
0: Παιδιά με τα παιδιά είναι υποχρεώσεις. Και όπως λέγαμε.
2: Ναι, Σακύρα.
0: Δηλαδή.
1: Πάμε στη μαρμελάδα.
0: Και άντε την έφερε στο σπίτι.
1: Ναι. Έκλειψε και τη μαρμελάδα.
0: Ανοίγει.
1: Δεν έφερε τίποτα άλλο.
0: Δεν θα πεις όχι, αυτή να είστε καλύτερα, ρε παιδί.
2: Για δεν μου πιάσει μια υπογλυκαιμία. Τώρα τι διόκουτε λες μαρμελάδα, δεν είναι κάτι.
0: Να σε έχει σοκολατάκια.
1: Είχαν κάψει. Δεν γίνεται. Το υποκατάστατο του έχει αφού προηγήθηκε.
0: Δεν δικαιολογώ τίποτα. Τίποτα, παιδιά, σε όλα αυτά. Και να πεις ότι δεν έχουν κι άλλα σπίτια. Δεν μπορεί, τα χαφτή, incognito, ό,τι θες νοικιάζουνε. Φοράει και την τραγιάσκα εκεί, βάζει και. Μας προωθεί αυτό.
2: Μας προωθεί
0: άλλα τέτοια. Όχι, team Σακύρα για πάντα. Δεν το συζητάω. Τώρα ήταν, δεν ήταν, ήταν κουρασμένη, δεν ξέρω τι το έκανε χαλαρά το show εκεί στην έναρξη του Μουντιάλ.
1: Ωραία. Και εσύ, Μιράντα, για ένδειξη διαμαρτυρίας, να μην ξανασκεπαστείς με πικέ. Τελείωσε.
0: Δεν έχω ούτως ή άλλως πικέ.
1: Δεν έχεις πικέ.
0: Δεν έχω καταργήσει, όχι. Μόνο στην Ελλάδα.
1: Θα ήθελες όμως να έχεις
0: ούτε καν. Ούτε τον πικέ.
1: Έλα το. τώρα.
0: Φέρνει
1: λίγο στον Μπέκαμ που σ' άρεσε.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Καλλιόπη.
2: Καλημέρα, Καλλιόπη.
3: Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Καλλιόπη, ντε και καλά θέλουν να με κάνουν να μου αρέσει ο Πικέ, ο Ζεράρ.
2: Άκου τώρα.
3: Τέτοιο πράγμα, δεν είναι δυνατό.
2: Τι κακό τη βρήκε.
0: Έκανε ό,τι έκανε στα κύρια και θα μου αρέσει κιόλα. Όχι, δα.
3: Όχι. Και εγώ κλείνω το ραδιόφωνο, λέω περίμενε να ακούσω ποιο
0: φεύγει. Μα έκλεισε. Τέλεια.
2: Ωραία.
0: Και είμαστε εμεί.
2: Τσουπ, πάλι μπροστά σου.
0: Καλλιόπη, που σήμερα έχει γενέθλια.
2: Χρόνια πολλά.
4: Χρόνια πολλά. Καλλιόπη, για τα γενέθλια σου.
0: Να έχει υγεία και να ξέρει πω. Συνέχεια, τι λέει εδώ, να έχουμε συνέχεια συναντήσεις.
2: Αχα.
0: Σε όμορφες αγκαλιές, σε αγαπάει πολύ πολύ και σε ευχαριστεί που στέκεσαι στα καλά και στα δύσκολα.
2: Ψες.
0: Η φίλη σου η Πολυνίκη.
3: Κατάλαβα ποιος το κάνει χωρίς να μου πείτε το όνομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και εκείνη πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είμαστε όλοι γεροί και να έχουμε όλοι φίλους τους αγαπημένους κοντά μας.
0: Πολύ σημαντικό. Καλλιόπη, γιατί σε λέει απουσιολόγο της καρδιάς της. Κρατάς...
3: Γιατί ήμουν υπουσιολόγος στο σχολείο.
2: Α, ήσουν όντως.
0: Και γενικά κρατούσε μετά ραντεβού. Βγήκε με το Μάκη. Δεν πήγε καλά. Πάμε. Βγήκε με τον Νίκο.
2: Ως εκεί αισθάνομαι ότι δεν έφτασε.
0: Έχει πιθανότητες. Ε? Ή όχι. Δεν φτάσαμε. Ας μην το πούμε. Ας τα αφήσουμε έτσι να αιωρείται.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είσαι γερή, να είσαι καλά, να έχεις ένα υπέροχο καλοκαίρι και χρόνια πολλά και πάλι.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια, γεια.
1: Αυτά λοιπόν ήταν τα τηλεφωνήματα έκπληξη για σήμερα. Αύριο πάλι, ξέρετε, και αύριο σε δύο δόσεις και σήμερα.
0: Και σε λίγο και ένα ακόμη δώρο.
5: shop88.gr σε τρία σημεία.
6: Δυτικά, Ωραιοκάστρο 88. Ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Στο κέντρο, Πολυτεχνείο 23.
5: Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους.
6: shop88.gr.
5: Τα πάντα για το κατοικίδιό σας.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
13: Καλλιτέχνης
12: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
13: Τίτλος
12: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Μηδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μηδέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηδέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Οφείλω να ομολογήσω όλο αυτό ο κόσμο που ακούει Αναστασία, γουστάρουν πολύ Eurovision, παιδιά. Τι χάμο έγανε με το Μπαγκαράγκα και το Espresso Macchiato που έπαιξε σε δύο εκτελέσει διαφορετικέ λίγο.
1: Α, ήσουν. Που τα έβαλε σε σύλλε.
0: Ναι,
1: DJ.
0: Φίλε, ναι.
1: Κοίταξε τώρα, είναι και τραγούδια πολύ ρυθμικά και ανεβαστικά. Ούτω ή άλλω.
2: Δεν μου λε.
0: Ναι.
2: Σου πετάξαν κάτι.
0: Ναι. Όχι, ήθελα κανένα βρακί ή κανένα τέτοιο να πετάξει.
2: Αλλά μήπω ναι. Ένα κουδάκι.
1: Ούτε, ναι.
0: Ούτε στη Σοφία που έπαιζε και εκείνη η μουσική.
1: Στη Σοφία, DJ set, παιδιά, σε πάρα πολύ
0: λέω,
1: καλή.
0: Θα βάλουμε, λέω, ένα τραγούδι πολύ ωραίο που θα σα αρέσει και θα πα μπροστά, λέω, να χορεύει.
1: Τι σε είπε κότα,
0: ναι. Πήγε.
1: Ήθελε να πω να κάνω τη χορεύτρια. Όχι,
2: την έκανε. Εγώ σε είδα, συγγνώμη.
0: Εκείνη το είπε, ότι άμα βάλω ένα ωραίο τραγούδι θα πάω μπροστά να χορεύω.
1: Πλάκα έκανα καλά.
0: Πλάκα.
2: Συγγνώμη, χόρεψε, εγώ σε είδα.
0: Μπροστά.
1: Χόρευε. Στο πλαίσιο του βάζω ένα τραγούδι και κουνιέμαι στο ρυθμό. Όχι να εγώ να κάνω solo dance.
0: Έτσι.
1: Σαν τη Σακύρα. Εδώ Σακύρα και δεν χόρεψε. Τέλος πάντων. Από χθες είναι όλα αυτά. Παραλυπόμενα από τη μεγάλη συναυλία του Πάστε τα Tour, το Splash Festival με το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Ήρθε που ήρθε για να μείνει, έτσι. Θα το κάνουμε θεσμό αυτό,
1: γιατί
0: να
1: όχι.
0: Ξέρετε.
1: Γέμισε Αριστοτέλους. Όλα αυτά τα προσωπάκια, παιδιά, χάζευα τον κόσμο, ειδικά τις πιο μικρές ηλικίες. Ήρθαν καλά και μεγαλύτερα, αφού μας χαιρετούσαν τόσοι κροατές. Συνόδευαν τα παιδιά τους. Η χαρά στα μάτια τους που λαμπύριζαν να ξέρουν τα τραγούδια όλα απ' έξω, να τραγουδάνε. Θυμάστε που μας είχε πει η Αναστασία ότι όταν καμιά φορά προσέχει κάποιον και πει λάθος στίχο, μπορεί να μπερδευτεί και αυτή. Τότε το έχει δουλέψει, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Πάντως περάσαμε καταπληκτικά, είπαμε και στα story του Instagram. Υπάρχουν ακόμα ντοκουμέντα.
2: Μπείτε να δείτε, να πάρετε μια γεύση από όσα χάσετε αν δεν ήρθατε, αλλά θα έχετε το νου σας τώρα στα επόμενα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τίποτα.
1: Χτύπησες κάποιο δαχτυλάκι.
0: Το μικρό. Τραγουδούσα Μιχάλη Χατζηγιάννη, όπως είδες.
2: Θα μεγαλώσεις, δεν πειράζει.
0: Θα το κάνεις μάκια να περάσει.
2: Όχι.
0: Το μικρό δαχτυλάκι έτσι. Δεν σας είναι σαν μπουκίτσα είναι.
2: Αχ, μωρέ, σταμάτα. Ξέρετε τι άλλο μπορεί να περάσει. Βασικά, να μην σας βρει αυτό το κακό. Ή hacker και κακόβουλα λογισμικά.
1: Ειδικά εσείς που έχετε επιχειρήσει.
2: Βέβαια, αυτές οι ψηφιακές απειλές είναι και εσείς αγχώνεστε και στεναχωριέστε. Και λέω πώς θα προστατευτώ με το Vodafone Business. Μπορείτε, έχει τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη. Ανά πάσα στιγμή, οπότε θέλετε, η λύση που ψάχνετε για την online προστασία είναι στο vodafone.gr/business.
1: Βόλτα στους δρόμους της πόλης ευθύς αμέσως για να δούμε. Η Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό από την Πολύχνη μέχρι την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μερικές καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης και παραμένει και το μποτιλιάρισμα στη Μουδανιών στο ύψος της Θέρμης με κατεύθυνση προς το κέντρο. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.
4: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
4: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Τώρα το νέο κτέο AutoVision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο AutoVision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως αποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
12: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
13: Πώς καταλαβαίνεις ότι πήγε καλά η βραδινή έξοδος?
14: Όταν επιστρέφεις στο σπίτι σου με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Regency Casino Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μη χάσεις τις κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή του Ιουνίου στη 1.30 μετά τα μεσάνυχτα. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο, μπες στην κλήρωση και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός οδηγός. Το καλοκαίρι θέλει ηλεκτροκίνηση και κληρώσεις Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: μόνο σαφάρι δεν μπορείτε να κάνετε στο πέλαγος, έτσι. Πολλές άλλες δραστηριότητες σίγουρα, να αλλάξετε το κορμί σας στις πισίνες εκεί πέρα, χαμός.
1: Τώρα, εσείς ακούστε πέλαγος, δεν, κοιτάξτε, είναι το πέλαγος luxury villas. Βλέπετε το πέλαγος στο βάθος, εντάξει, το Αιγαίο.
2: Κοντά είναι.
1: Έχει όμως υπέροχο χώρο, τι πρασινάδα είναι αυτή, τι κήπος δροσερός, τι ωραίο τζακούζι θα έχετε κιόλας εκεί στο δωμάτιο. Δύο διανυκτερεύσεις έχουμε εξασφαλίσει, είναι στο πολύχρονο της Χαλκιδικής, πέλαγος luxury villas.
2: Θα το δείτε στις φωτογραφίες, δεν χρειάζεται να το φανταστείτε μόνο και να σας λέμε εμείς ωραίο και να το πιστεύετε, θα το δείτε με τα μάτια σας. Μπείτε στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, γιατί κάποιος από εσάς ή κάποια από εσάς που μας ακούτε τώρα, το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται εκεί. Διανυκτερεύσεις Παρασκευή και Σάββατο, Κυριακή, σηκώνεστε, ετοιμάζεστε με την άνεσή σας και φεύγετε.
0: Τι ωραία.
1: 26 και 27 Ιουνίου, εντάξει, καλύτερο κλείσιμο για το μήνα δεν θα βρείτε, μόνο από το πρωί στο Κοσμοράδιο, κυρίες και κύριοι. Μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά. Μπείτε στο Instagram τώρα, δηλώστε συμμετοχή και να στείλουμε και μια καλημέρα στους φίλους που μας ακούνε στην Επισκοπή Νάουσας, μαζεύουν νεκταρίνια, ροδάκια.
2: Φιλιά, φιλιά,
1: μαράκι,
2: πολλά.
1: Φιλιά. Φιλάκια.

0: σένα. Δεν θέλω κανένα αυτό να τους πει.
1: Ο Σαμπάνης που εμφανίζεται μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο στο Ντέους, για τους οποίους θα κερδίσετε προσκλήσεις σε λίγο. Α, παιδιά, γίνεται χαμός.
2: Καλέ, νομίζετε εσείς θα σας αφήσουμε έτσι το καλοκαίρι να πλήξετε?
3: Τι λέτε καλέ, τόσες συναυλίες έχουμε, τόσα live, χαμός γίνεται.
1: Πάρα πολλά δώρα έχουμε και ειδικά η φράση, δεν θυμάμαι τη φίλη που μας είχε πει, ευχαριστούμε που μας σηκώσετε από τον καναπέ μας.
3: Έχει μείνει αυτό έτσι, έχει μείνει χαρακτήρα ενός στη μνήμη σου.
1: Το έχω σύνθημα, θα περνάτε καλά, αλλά τώρα σας βάζουμε και σε μια άλλη διαδικασία, να μας προτείνετε Έλληνα και ξένο καλλιτέχνη που θα θέλατε να δείτε μαζί στην συναυλία.
2: Είναι η ερώτηση που σας έχουμε κάνει στη σελίδα μας στο Facebook και περιμένω τις δικές σας απαντήσεις, αλλά κάποιοι ήδη έχουν απαντήσει.
3: Σοφία, τι έχουν πει?
4: Εφηθόδη και Σερ, λέει η Σόνια.
2: Ωραία, πολύ ωραίος συνδυασμός.
1: Τι έμπνευση.
2: Μπορώ να το φανταστώ στο Las Vegas.
4: Ναι. Σελίν Διόν και Άννα Βίση, λέει η Ελπίδα.
1: Ωραίο.
2: Και αυτό ωραίο.
3: Ωραίο.
1: Δυνατό.
4: Imagine Dragon και Απών, λέει η Κατερίνα.
3: Έλα, ρε, μ' αρέσει.
4: Μ' αρέσει και αυτό που λέει η Στέλλα, Ενρίκη Ιγκλέσιας με Ευαγγέλη Κακουριώτη.
2: Κοντινό.
1: Πολύ ρυθμό.
3: Τραγουδάει. Ο Κακουριώτης τραγουδάει ή σταμάτησε?
2: Ο Κακουριώτης τελευταία φορά που τον είδα συμμετέχει ως ηθοποιός. Και σε σειρές και σε musical τον έχω δει επίσης.
1: Αν τον καλέσει ο Ενρίκη Ιγκλέσιας θα του πει όχι, πιστεύετε?
2: Δεν νομίζω.

0: ωραίο και αυτό, ωραίο.
1: Κωνσταντίνο Χρυσταφόρου και One Disco DJ. Έχει αυτού του ρυθμού φέτο.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα εδώ. Από τι ειδήσει που πραγματικά καραφλιάζει.
2: Και λε, εντάξει, εντάξει, κάνει το ελληνικό δημόσιο τέτοια πράγματα, αλλά από ό,τι φτιάζει και στην Αμερική.
3: Πείτε, σα παρακαλώ.
2: Όχι, Γιώργο.
3: Δεν έχουμε περιθώρια.
2: Το 1999, ένα κύριο 87 ετών αποφάσισε να παραχωρήσει στρέμματα γη περίπου
0: 350 στρέμματα.
1: Είναι πολλά 350 στρέμματα.
0: Δεν είχε η περιοχή πάρκο, τίποτα, με ένα μεγάλο πάρκο για να παίζουν τα παιδιά. Πολύ έτσι με συνέστηση και συναισθηματισμό. Λέει, χαρίζω 350 στρέμματα.
2: Σας, ναι.
0: Έλα εδώ, συγκεκριμένα δήμε που ήταν στο δήμο της περιοχής του.
2: Τζάμπα, έτσι 10 λίρες τώρα, το δώσαν έτσι τη μεσένεκε.
0: Ήταν συμβολική τιμή, έτσι, ναι, πρέπει να γίνει, ναι, μια χαροπλησία.
2: Ναι.
0: Και υπογραφή ότι θα γίνει πάρκο. Εντάξει.
1: Εντάξει. Όχι, δεν έγινε.
2: Πέρασαν λίγο τα χρόνια από ό,τι φαίνεται.
0: Πουλήθηκε, ξαναπουλήθηκε, άλλαξε χέρια αυτό και τελικά.
1: Έγινε πολύ κατάστημα.
0: Ο Δήμος το πούλησε για 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, μάλιστα.
0: Για να γίνει τι?
1: Τι?
0: Data center.
2: Μάλιστα. Τα αγαπημένα σου, Μιράντα.
0: Όλα αυτά, τη σερβερ που.
2: Ναι, ναι, ναι. Λειτουργούν.
1: Ρουφάνε.
0: Ναι.
1: Την ενέργεια του πλανήτη.
0: Και το AI για να λειτουργεί, ναι, και ξηραίνει όλες τις περιοχές.
2: Πώς θα σε κάνουν εσένα, πώς θα κάνω το Μόρτι να χορεύει σαν μπαλαρίνα?
0: Δεν θέλω, δεν με νοιάζει.
1: Δεν νομίζω ότι εξέφρασε ποτέ τέτοια επιθυμία ούτε η Μιράντα ούτε ο Μόρτι.
0: Λοιπόν, όλοι. Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
7: Κρυώνεις.
8: Ζεσταίνεσαι.
7: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
8: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
7: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
8: Φουτζίτσου.
7: Μιντέα.
8: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
7: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
8: Τηλέφωνο 2373 024557
7: και στο 6972 693038.
9: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κεντρική Μακεδονία. 74 παραβάσεις για μη χρήση κράνους την τελευταία εβδομάδα. Λάρισα. Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το σπίτι των ιδιοκτητών της ΑΕΛ μετά από συλλαλητήριο οπαδών. Συλλήψεις και προσαγωγές. Καταγγελία της Ποεδίν. Η νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Ναυπλίου έπαθε ανακοπή και πέθανε εν ώρα υπηρεσίας από την πίεση που της δημιούργησαν δεκάδες Ρωμά συνοδοί τραυματία. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έφτασε στην εισαγγελία εφετών Πειραιά. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η ακτή Ελεφαντοστού κέρδισε με 1-0 τον Ισημερινό, η Σουηδία 5-1 την Τινησία, ενώ η Ισπανία ήρθε ισόπαλη 0-0 με το πράσινο ακροτήριο, το Βέλγιο 1-1 με την Αίγυπτο, η Σαουδική Αραβία 1-1 με την Ουρουγουάη και το Ιράν 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πόσα χρήματα θα πάρουν δύο άντρες για να παρακολουθήσουν όλους τους αγώνες του Μουντιάλ?
3: Ποια είναι η καλύτερη πόλη στον κόσμο για φαγητό σύμφωνα με διεθνές περιοδικό?
4: Και τι δώρο σας έχουμε αυτή την ώρα? Διπλές προσκλήσεις για τον Ντέους για να πάτε να δείτε Νίκο Μακρόπουλο και Γιώργο Σαμπάνη να τους απολαύσετε. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Φιονέλα τώρα. Θέλω εγώ να πω για Μουντιάλ και δεν θες εσύ. Είναι δυνατόν.
1: Αχ, το Last Dance ανάμεσα. Ρίχνονται στη μάχη, είπαμε. Κριστιανό Ρονάλντο και Λιονέλ Μέση.
0: Λοιπόν, σε βλέπω να βουρκώνεις.
1: Σήμερα, παιδιά, εντάξει, εκ το Μουντιάλ θα τους δούμε και υπάρχει και ένα σενάριο τρελό που μπορεί να εμφανιστούν και οι δύο στο γήπεδο αφού οι ομάδες τους να αναμετρηθούν στη φάση των 16.
0: Κοίταξε τώρα τι έχει γίνει. Λοιπόν, από χθες πάντως, ναι, αυτός ο οποίος έχει κλέψει τις εντυπώσεις.
1: Ο 5,5 εκατομμύρια τώρα θα μου πεις.
0: Ναι, δηλαδή. Ο 40χρονος τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου έχει σημασία η ηλικία του, γιατί θεωρείται, Γιώργο, ξέρεις τώρα στο ποδόσφαιρο.
2: Όχι, μεσόκοπος.
1: Ναι. Στους τερματοφύλακες, όχι. Έχουμε και τον Νόιερ που είναι 43. Έχει, οι τερματοφύλακες πάνε, ήρθεστε πιο πολύ.
0: Καλά, εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά βλέπεις τώρα ο άλλος. Λοιπόν, ο ήρωας θεωρείται, διότι απέκρουσε ό,τι επίθεση και.
2: Ό,τι υπήρχε το πιανέ, ναι.
0: Έπαιζαν με την Ισπανία, θεωρούσαν ότι την Ισπανία θα κερδίσει εύκολα. 0-0 τελικά. Και ο συγκεκριμένος έχει πλέον από 50.000 ακόλουθους, παιδιά.
2: Ναι.
0: Έχει 5,4 εκατομμύρια.
2: Α, δεν είμαστε καλά.
0: Ο Βοζίνια, όπως είναι το επίθετό του.
1: Και χτυπάει και μια μεταγραφάρα, λες, είχα μια Ρεάλ τώρα στο κλείσμα της καριέρας του και τρέχουμε.
0: Ο οποίος παίζει ομάδα δεύτερης εθνικής.
1: Στην Πορτογαλία.
2: Φαντάσου.
0: Ναι. Πράσινο ακροτήρι. Τώρα εγώ άνοιξα το χάρτη να δω.
1: Αφρική δεν είναι.
0: Ναι, Αφρική. Ναι. Πώς είναι η Σενεγάλη, πώς βλέπεις την Αφρική.
2: Έλα, πες μου, ξέρω που είναι η Σενεγάλη. Για πες.
0: Πιάσε αριστερά, ναι, εκεί που κάνει το εξόγκωμα, ρε παιδί μου.
2: Ωραία, την κούρμπα.
1: Δεν τρώγεται η Σενεγάλη, Γιώργο.
2: Δεν είχα τέτοια πρόθεση.
1: Σε ριζόγαλο, τίποτα τέτοιο.
0: Είναι ένα νησάκι εκεί. Ναι. Ο οποίος ήθελε να το αφιερώσει όλο αυτό στον παππού και τη γιαγιά του που δεν ζούνε, αλλά το αφιερώνει στη μαμά του, παρότι λέει πληρώσαμε για τη βίζα, κάναμε ό,τι έπρεπε, δεν την άφησαν τη γυναίκα να ταξιδέψει μέχρι εκεί να το καμαρώσει. Τώρα, όποιος είναι, ναι, να πάρει τη γυναίκα αυτή να την πάει στο Μουντιάλ, να την πάει στην Αμερική, ναι, και να
2: την
0: δει.
2: Κάνουν και follow αυτοί που κάνανε follow. Ναι. Θα τους πάρει και αυτούς.

0: σήμερα που ενδεχομένω θα βρέξει κιόλα.
1: Άντε καλέ, τώρα θα βρέξει.
2: Όχι, λε.
3: Όχι, ούτε εγώ πιστεύω. Θα τα δούμε σε λίγο. Έχουμε πολλά πράγματα, παιδιά, να μα αγχώνουν. Α μην μα αγχώνει και ο καιρό. Δηλαδή, το να πρέπει να κάνει, να επιλέξει ασφάλεια για το όχημά σου ή την κατοικία σου και να μπερδεύεσαι κάθε φορά. Όχι αυτό, όχι εκείνο. Να μην ξέρει τι να επιλέξει. Πρέπει τα πράγματα να είναι απλά και
0: έχει τη λύση, Μιράντα.
3: Και κατανοητά. Την έχει insurance market.
1: Ναι, παιδιά, γιατί απλό είναι να έχει κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα, έτσι.
3: Βέβαια.
1: Στο insurance market βρίσκεται επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές για να καταλάβετε ακριβώς τι περιλαμβάνει κάθε κάλυψη, χωρίς καμία ασάφεια, να είναι όλα αναλυτικά, να έχετε την υποστήριξη όποτε τη χρειαστείτε.
3: Insurance market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση.
4: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος των Σικαιών και παρακάτω έχουμε στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους. Έχουμε ακόμη καθυστερήσεις και στη Μουδανιών με κατεύθυνση προς το κέντρο στο ύψος της Θέρμης, αλλά και στα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Κατερίνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Είναι Τρίτη, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Όπου και αν είστε, το Κοσμοράδιο είναι εδώ. Μάνος, ο Γιώργος και η Μιράντα.
2: Μπήκα να ψάξω κάτι στη Wikipedia, παιδιά που λέτε, και μου έβγαλε ένα μήνυμα μπροστά στην οθόνη μου. Αν δεν θυμάστε πόσες φορές επισκεφτήκατε τη Wikipedia, ελπίζουμε αυτό ότι σας έχει προσφέρει γνώση, λέει, αξίας τουλάχιστον 2,75 ευρώ.
1: Να πληρώσεις.
2: Να πληρώσω, ναι. Ωραία. Εμείς που προσφέρουμε έργο κάθε μέρα και γελάει ο κόσμος, ζήτησα.
1: Σωστά,
2: 50 λεπτάκια από όλους εκεί πέρα. Ορίστε, ολόκληρη Wikipedia με εκατομμύρια από την Google ζητάει 2,75.
0: Δεν είναι τη Google.
2: Δεν είναι τη Google.
0: Όχι, δεν είναι σχέση. Είναι ανεξάρτητη.
2: Α, ανεξάρτητη, ναι.
0: Γι' αυτό ζητάει λεφτά, καλέ.
2: Α, δεν πάει καλά, ε. Να την εξαγοράσει κάποιο.
1: Να βγάλει τα προ το ζήτημα.
0: Μα αυτό είναι το ζήτημα. Ότι δεν θέλουν να εξαγοριστούν, σου λέει, για να είναι ελεύθεροι.
2: Και εμεί. Για να μην μα εξαγοράσουν τα ξένα φαντ.
1: Μάλιστα.
2: 50 λεπτά θέλουν.
0: Δεν ήξερα να σε αγοράσει ξένο φαντ.
1: Ήρθανε. Τέλο, σε πάρουν από κοντά μα, Μανολιό.
2: Όχι, ρε, όλου εμά.
1: Θα τρέξουμε, θα ξεχυθούμε στου δρόμου.
2: Μπορεί να θέλουν το σταθμό να πάρουν, κατάλαβε.
1: Τώρα αυτό σκέφτε.
2: Με 50 λεπτά. Ναι. Άμα δώσουν όλοι τόσο.
0: Με 50 λεπτά αγοράζω το σταθμό. Να το δώσω. Ορίστε, θα σας δώσω 5 ευρώ.

0: Ζου.
1: Buongiorno.
2: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Τι έχετε μάθει εδώ, εκπαιδευτικού χαρακτήρα είναι για το πρωινό. Ξέρετε, μαθαίνετε διάφορα πράγματα, όχι μόνο το σεξ, για τη ζωή γενικότερα,
1: για τις
0: σχέσεις,
1: το φαγητό. Η καλύτερη πόλη στον κόσμο για το φαγητό, ναι, το 2026,
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: Με το περιοδικό Time Out, διεθνές, όλοι το ξέρουν. Ναι. Πολλοί κόσμος ψήφισε, μια διεθνής έρευνα πραγματοποιήθηκε με να αξιολογήσουν την τοπική γαστρονομική κουζίνα, ποιότητα, ποικιλία, κόστος και πολλά άλλα. Δεν θα πάει το. Λοιπόν, θα σας δώσω τρία και θέλω να διαλέξετε.
0: Ναι, Θεσσαλονίκη.
1: Όχι. Το Πεκίνο.
0: Μάλιστα. Νόου, Πεκίνο.
1: Το Λονδίνο.
0: Λονδίνο.
1: Ή Λίμα.
0: Λίμα. Λίμα και εγώ, γιατί τα άλλα τα δύο ήταν νόου.
1: Η Λίμα. Πεκίνο. Είναι όλα στη δεκάδα. Η Αθήνα είναι στην ένατη θέση. Ναι. Βαρκελόνη πέμπτη, Λονδίνο τέταρτο.
0: Λίμα δεν έχουν καυτερά.
1: Η πόλη του Μεξικού τρίτη. Μπανκόκ, Ταϊλάνδη. Δεύτερη, ναι, και η Λίμα στο Περού πρώτη.
2: Το βρήκα.
1: Καλύτερη. Μπράβο. Ναι.
2: Μπράβο, ευχαριστώ. Τι κερδίζω.
1: Η περβιανή κουζίνα, λέει, γενικώς αρέσει πάρα πολύ, σταθερά στις κορυφαίες λίστες διεθνώς.
2: Δεν έχω πάει ποτέ τίποτα περουβιανό, νομίζω.
1: Να πάμε να φάμε περουβιανό, αλλά.
0: Στο ξενοδοχείο που είμαι έχει παιδιά περουβιανό εστιατόριο.
2: Τι έφαγε.
0: Ναι, τίποτα ακόμα.
2: Ένα, τζάμπα σε στέλνουμε. Μα έρχεσαι, μα έπριξε. Λοιπόν.
1: Τώρα τη χαρά να μα πει, α, εγώ έχω φάει.
2: Όχι. Λοιπόν, Μιράντα μου, εσύ πληκτικέ λίγο.
1: Γενικώ. Το φούσκωμα το έχω, ξέρεις.
2: Σε καταλαβαίνω, δεν είναι κάτι της. Έχετε το νου σας, εσείς που νιώθετε, ρε παιδί μου, ότι ο οργανισμός σας κάτι σας φωνάζει και πρέπει να τον ακούσετε. S-Detox από τη Superfoods. Ένας πολύ ωραίος συνδυασμός υπερτροφών που βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και τη μείωση της κατακράτησης των υγρών. Στα φαρμακεία θα το βρείτε και σε 6 μέρες θα μας θυμηθείτε.
3: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
4: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο, σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει. Σε

0: Γεια σας, γεια σας. Όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε, μέσα από το ραδιόφωνο Σταθερά 951, application για smartphone και tablet, και αυτό μπορείτε να το κατεβάσετε μέσα από τον υπολογιστή σας, από το κοσμοράδιο.gr. Σας αγαπάμε και εμείς, φιλάκια μαράκι. Πολλά, πολλά τα μηνύματα και σήμερα. Πολύ σας ευχαριστούμε και για τα δώρα που δίνουμε. Χαμός.
1: Γεια σας είναι, διεκδικήστε τα.
0: Αυτό ακριβώς. Γιατί ναι. Κάποιοι δεν πιστεύετε στην τύχη σας ή νομίζετε ότι έλα μωρέ σιγά εγώ. Ναι. Καλέ.
1: Αλλά έτσι το χαρίζετε στους άλλους. Εντάξει, αφού σας αναλογεί ένα κομμάτι τύχης, γιατί να μην πείτε, α, σήμερα είναι η μέρα μου.
0: Και κάτι άλλο που μας αρέσει πάρα πολύ, να μπαίνετε στη δικασία να μας ακολουθείτε στα social, γιατί και εκεί πάντα κάτι υπάρχει.
2: Κοσμοράδιο κατ' παύλα 951 φυσικά στο Instagram, facebook.com κάθετος κοσμοράδιο 951, στο Facebook παντού,
0: TikTok και
1: YouTube. Μπείτε λίγο σας παρακαλώ στο Instagram, γιατί ξέρετε ότι κάθε πρωί σας κάνουμε και μια ερώτηση εκεί πολλαπλής επιλογής ή διλημματική. Σήμερα έχουμε τρεις επιλογές για εσάς. Η ερώτηση είναι, τι δεν θα αντέχατε να λείπει από το καλοκαίρι σας. Λοιπόν, πρώτα τα μπάνια. Έτσι, μπάνια. Πας, έρχεσαι, κάνεις τα μπανάκια σου, ωραία.
2: Εγώ έβαλα διακοπές.
1: Άσε με να πω τις επιλογές όμως. Δεύτερα είναι τα παγωτά που μπορείς να φας όσα θέλεις, όποτε θέλεις, αν δεν κάνεις δίαιτα. Και 39% είναι διακοπές. Αλλά προσέξτε, άμα πείτε διακοπές, διακοπές μπορεί να είναι 4 μέρες. Και τα υπόλοιπα να κρατάνε για όλο το καλοκαίρι, καταλαβαίνεις.
0: Τώρα και σήμερα.
1: Ναι, πρέπει να τα ζυγίσεις, Μιράντα μου.
0: Προϋποθέσεις.
1: Δηλαδή, σκέψου να σου πω ότι δεν θα κάνεις μπάνιο όλο το καλοκαίρι, θα κάνεις μόνο 3 μέρες που πας διακοπές. Τι προτιμάς?
0: Γιατί είναι 3 ρε
1: φίλε.
0: Θέλω διακοπές γιατί το μπάνιο το αυθημερών έχει και κούραση. Πήγαινε, γύρνα, βάλε, βγάλε.
2: Βγάλε άμμο τώρα από το βρακί, μέσα στο σπίτι, βάλε σκούπα μετά.
1: Φίλοι μας, μπείτε να απαντήσετε. Κοσμοράδιο κατά παύλα 951 στο Instagram. Στα story περιμένουμε.
3: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

0: Μουά, και μερικά ακόμα. Δεν είναι μόνο ένα. Το φίλοι, καλημέρα σας όπου και αν είστε, και αν κάνετε κοσμοράδιο.gr. Το site μας, κοσμοράδιο 95,1 και Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και όλα τα γύρω-τριγύρω μέρη.
1: Μας παπάριεσαι.
2: Τι?
1: Μας παπάριεσαι με το.
0: Νωρί
1: το
0: καταλάβω. Δεν ήταν για σένα.
1: Όχι, απλά μιλούσε και δεν ήθελα να σε διακόψω.
2: Μάλιστα. Πώς και έγινε αυτό.
1: Έτυχε.
0: Δεν θα απαντήσω.
1: Τόση ώρα πήρε. Ορίστε να μην τον κάνω.
2: 26 και μισό δείχνει το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή. Εξωτερική θερμοκρασία υποσκιά. Γενικώ έχουμε σκιά σήμερα.
0: Φόκαμα.
2: Πολύ συννεφούλα είναι. 29 είχαμε χθες. Γενικά κινούμαστε σε αυτό το καλοκαιρινό ύφος και κλίμα.
0: Έτσι αργά το βράδυ,
2: ναι,
0: φαίνεται να έχει κάτι λίγο κάτι της ψηλά.
1: Βρε, σε μια ώρα θα βρέχει.
0: Ναι, δεν μπορεί και σε μια ώρα, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Δείχνει όντως ότι μπορεί να βρέξει.
0: Το βράδυ αργά, ναι, αλλά κυρίως το αυριανό βράδυ είναι αυτό που φαίνεται, ναι, βροχερό.
1: Τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη, Τετάρτη, αύριο.
0: Εντάξει, αύριο είναι Τετάρτη και μεθαύριο είναι Πέμπτη.
2: Ας καθίσουμε σπίτι.
0: Θέλω να σου λέω, αντιπαραμεθαύριο είναι Παρασκευή.
1: Βόλτα στους δρόμους της πόλης αυτής αμέσως, Σοφία.
3: Κάπως καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Έχουμε όμως λίγες καθυστερήσεις στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης, στο κέντρο της πόλης στην Τζιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους, και παραμένει το ποτηλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη, στα διόδια των Μαλγάρων. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.
1: Φυσικά σε λίγο έρχεται μοναδικός διαγωνισμός για να κερδίσετε προσκλήσεις.
0: Για τον Τέους να περάσετε όμορφα με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Επίθεση κάνει ο Νίκος Μακρόπουλος.
1: Εκεί θα είστε κι εσείς. Επιτεθείτε με ωραίο τρόπο βεβαίως. Γιατί οι μουσικές αυτές συναντήσεις δεν χάνονται στο ΝΤΕΟΥ, στην περιοχή του αεροδρομίου.
0: Μαζί με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Και το Κοσμοράδιο 95,1. Ένα από τα πολύ δυνατά σχήματα που έχουμε στην πόλη. Ώρα να ξεκουνηθείτε, να σηκωθείτε από τον καναπέ σας.
2: Πάμε.
1: Την Παρασκευή θα είστε εκεί, ποτό κερασμένο από το Κοσμοράδιο για κάθε νικητή και ένα άτομο που θα πάρει μαζί του.
2: Λοιπόν, θέλετε να σας δώσουμε τις προσκλήσεις τώρα αμέσως.
1: Έκαλε τώρα.
0: Να περιμένουμε. Έκανε μισάωρο.
2: Λοιπόν, μπείτε στο Viber στο 6982-951-951, γράψτε τη λέξη Deus, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας.
0: Εμείς σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Όσοι κερδίσατε θα πάρετε τα απαντητικά σας και καλά να περάσετε την Παρασκευή το βράδυ.

0: Κύπρος επιτυχημένο το Splash Festival.
1: Βεβαίως, με την Αναστασία χθες. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από την Αναστασία. Ενώ βγάζει τραγούδια που μου αρέσουν και είναι και το καινούριο το Splash, πολύ καλό.
2: Ήταν η πρώτη αγάπη, ε.
1: Ναι, αυτό είναι μέσα στην καρδιά μου. Και χθες έτσι το άκουσα λίγο διαφορετικά. Όλα τα είπε το Αναστασάκι για εσάς, για τη Θεσσαλονίκη που τόσο αγαπάει, για το Κοσμοράδιο 95,1. Κάποιοι νομίζω τώρα αγουροξυπνημένοι θα είναι και θα σκέφτονται και θα βλέπουν τα βίντεο που τράβηξαν χθες.
2: Μας ερχόζεσταν. Τι να κάνουμε, ζηλέψτε τώρα, ζηλέψτε μου, κατά μου κατά. Σας έχουμε κάνει όμως και μια ερώτηση σήμερα στη σελίδα μας στο Facebook. Ποιον Έλληνα και ξένο καλλιτέχνη θα θέλετε να δείτε μαζί σε μια συναυλία?
3: Για να ακούσουμε τους ενδιασμούς που έχουν προκύψει, Σοφία.
4: Του Stray Kids με τον Σάκη Ρουβά, λέει η Μαρία.
1: Stray Kids. Εγώ τώρα
2: σκέφτομαι. Κούκλαρε και πες μου και εμένα.
1: Stray Kids, κούκλαρε. Μήπω είναι και η pop αυτή, κάτσε να δω.
3: Ναι, μπορεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά, είναι πολύ.
2: Πόσα παιδιά?
1: 2, 4, 8.
3: Ποια πολυτεχνική οικογένεια είναι? Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Βάλει και ο Σάκης τα παιδιά του πάνω στη σκηνή. Ομάδα ποδοσφαίρου.
4: Ωραίο είναι και αυτό που λέει η Νατάσα, τον Μπρούνο Μάρς με τον Φέρινγκ.
3: Έλα ρε.
1: Τι
2: άλλος ωραίος συνδυασμός.
3: Ό,τι είπες τώρα.
4: Και του Παναγιώτη. Μετάλλικα με Τερλέγκα και τη συναυλία να την ανοίξει η Θόδη.
1: Εσύ τώρα, Παναγιώτη.
2: Έχεις κάνει όλο το σχήμα. Δεν κρατήθηκες λίγο?

0: Εδώ είμαστε και στέλνετε μηνύματα για να πάτε στον Ντέους και πολύ καλά κάνετε. Σε λίγο γίνεται κλήρωση και λαμβάνετε απαντητικό μήνυμα όσοι κερδίζετε.
1: Εννοείται, δεν χρειάζεται να ρωτιέστε.
0: Λίγο πριν χτύπησε το τηλέφωνο. Ναι. Το σήκωσε η Σοφία.
1: Ναι. Τι μας είπανε, Σοφία?
2: Ήταν ο Γιώργος, παιδιά. Στην Αναστασία στα Μουδανιά αφιερώνει για τον καινούριο της έρωτα.
0: Καινούριο έρωτα. Άντε να είναι ωραίο.
3: Έλα, τώρα αφήστε του έρωτε. Έχουμε μουντιάλ λοιπόν μέχρι 19 Ιουλίου.
0: Άσε να ερωτευτεί ο κόσμος, ρε.
3: Έλα, μετά τις 19 Ιουλίου. Άσε τώρα.
0: Πάντως,
3: διότι πάντες, παιδιά, βρίσκονται σε ένα γυάλινο έτσι πλαίσιο. Τους έχουν βάλει σε ένα γυάλινο δωμάτιο.
0: Τι ωραία που περνάνε.
3: Στην Times Square. Αισθάνονται λίγο σαν ψαριά, σαν ιδρύο. Λοιπόν, θα παρακολουθήσουν και κάτι τα 104 παιχνίδια. Έτσι, θα ανταμυφθούν με 50.000 δολάρια. Από ό,τι βλέπω αυτό το δωμάτιο, τουαλέτα δεν βλέπω.
1: Θα βγαίνουν κάπου.
3: Πού? Στην Times Square θα κατουράνε και θα ξαναμπαίνουν, ναι.
0: Όχι, εσείς βολεύεστε για το ψηλό σας.
3: Για το χοντρό τι θα κάνεις τόσες μέρες.
1: Ναι, σημαίνεται τώρα δεν γίνεται. Κάτι θα έχει, δεν έχει απέναντι ένα τεχυφαγείο να πάνε.
0: Στην Times Square.
3: Και να χτυπάω όσο παίξω. Άντε, τελείωνε!
0: Έχει κάτι υπονόμους από ό,τι ξέρω που αναδύουν
1: αυτό. Κατευθείαν, να μην κάνει και δρόμο.
3: 12.600 λεπτά αγωνιστικής δράσης θα παρακολουθήσουν. Θα ανεβάζουν και κάποια βιντεάκια.
0: Και σύνο, απλά να το δουν και θα πληρωθούν.
3: Ναι, ναι, ναι, 50 χιλιάρικα. Διάφανο κουτί.
0: Τι δεν σε στείλαμε, ρε Μάνο?
3: Ναι, ρε φίλε, πραγματικά.
0: Πέραμε ένα φράγκο κι εμείς. Δηλαδή, τίποτα.
1: Άμα έπαιρνε ο Μάνος, εμείς γιατί θα παίρναμε?
0: Γιατί εμείς θα τον στέλναμε.
1: Α, μάλιστα. Θα μου
3: κάνατε
1: το
3: ξέρεις
1: το Μάνο να δίνει.
0: Άμα ήθελε να ξαναγυρίσει την εκπομπή.
3: Ναι,
0: ναι, αλλιώς.
1: Θα έπρεπε να μας δωροδοκίσει.
4: Κρυώνεις.
0: Ζεσταίνεσαι.
4: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής
0: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
4: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
0: Fujitsu,
4: Midea,
0: Gri και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
4: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
0: Τηλέφωνο 2373-0-24557
4: και στο 6972-6930-38.
5: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
8: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κούντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
9: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
12: Ήμουν ένα καράβι

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αιματηρή συμπλοκή αλλοδαπών στο κέντρο. Ένας 33χρονος Σύριος στο νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη ένας 28χρονος ομοεθνής του. Δήμος Καλαμαριάς. Στη Βουλή το ζήτημα της προστασίας του πρώην στρατοπέδου Κόδρα. Καθαρισμός οικοπαίδων. Μέχρι τις 22 Ιουνίου η παράταση για ολοκλήρωση των εργασιών. Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται πλέον ως εθνική μειονότητα. Τένις. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε με 2-1 από την Κιν Βεν Ζενκ και αποκλείστηκε από το τουρνουά του Νότιγχαμ. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια είναι τα ζώδια που βρίσκουν πιο εύκολα τον έρωτα στις καλοκαιρινές διακοπές?
3: Υπάρχει τάση των Ελλήνων να μην θέλουν εξαπλώστρες νησιά και να πηγαίνουν στα βουνά.
4: Αχ, εσείς πάντως, αν θέλετε εξαπλώστρες πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων, σας έχουμε το κατάλληλο δώρο σε πάρα πολύ λίγο εδώ, στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε φίλοι μας. Εσείς που τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, τον υπολογιστή σας, το κινητό σας και συντονιστήκατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αχ, μπράβο σας. Τρεις βόλτες. Θάλασσα, Αλμύρα, άμμο στο μαγιό, να μπαίνει στον ποπό μέσα από εδώ, από εκεί.
2: Ναι, αλλά
1: άμμος παντού.
2: Πηγαίνει στο σπίτι μετά. Καλά, ρεντούς δεν κάνει στην παραλία.
1: Όχι, να φύγουν. Δεν πάω σε.
2: Οργανωμένε
0: παραλίε. Δεν πα.
2: Στι ανοργάνωτε.
0: Δεν πα, καλέ. Στι ξαπλώστρε με τι φουντίτσε από δίπλα βγαίνει όλη την φωτογραφία.
2: Στα κρεβάτια είσαι εκεί και ξαπλώνει.
1: Τέλο πάντων, λοιπόν, πάμε λίγο στα ζώδια. Αφήστε τη θάλασσα και τη σελίδα, γιατί έρχεται το καλοκαίρι. Έρχεται,
2: ήρθε, έτσι, ήρθε
1: το καλοκαίρι. Ωραία. Υπάρχουν τα ζώδια τα οποία βρίσκουν. Δεν ήρθε, Γιώργο. Το καλοκαίρι μπαίνει επίσημα στην, στο θερινό ηλιοστάσιο.
0: Είπε ηλιοστάσιο. Πάρτα, τρελαθώ.
1: Πάρτα,
0: Χριστέ μου, μετά από 18 χρόνια τα κατάφερα. Το έμαθα.
1: Λοιπόν, τα ζώδια που βρίσκουν πιο εύκολα τον έρωτα στι καλοκαιρινέ διακοπέ είναι οι λέοντε, που εντάξει, φλερτάνε όπου βρουν και όπου προσπαθούν, έτσι.
2: Είναι φουλ καλοκαιρινό ζώδιο οι λέοντε, παιδιά. Είναι και τα γενέθλιά του εκεί. Θέλουν πολύ παρέες, εξόδους, ταξίδια. Άντε και ένα φλοιερό ειδήλιο.
1: Έτσι και οι δίδυμοι, λοιπόν. Μια γνωριμία σε διακοπές, μια τυχαία έξοδος, ένα βραδινό.
2: Κάτσε. Σουσού. Το σημειώσω αυτό για μια φίλη που.
1: Είναι ελεύθερη αυτή η φίλη.
2: Ναι,
1: το ξέρω τους εγώ. Που ζω την περιπέτεια και την ελευθερία. Το καλοκαίρι είναι η εποχή μου, λέει. Ταξίδια, νέες εμπειρίες, αυθόρμητες γνωριμίες πάλι μες στο σπίτι. Θα κάνω τα κατά.
2: Έλα, βρε Μάνο. Μη σαμποτάρεις το σύμπαν.
1: Κοίτα, οι καλοκαιρινές έρωτες, λέει, για τον τοξότη ξεκινούν ξαφνικά με ένταση και πάθος.
2: Και μετά.
0: Καλοκαιρινές έρωτες. Ωραία, ναι.
2: Είναι πολλές οι
0: γυναίκες. Ας μάθει ο τοξότης ότι είναι οι καλοκαιρινοί έρωτες και μετά τα συζητάμε.
1: Εμείς θέλουμε πολλούς, ρε. Τι θες εσύ?
2: Θα μιλάει.
0: Πολλοί είναι καλοκαιρινοί. Δεν είναι καλοκαιρινές.
1: Είπα το θερινό ηλιοστάσιο σωστά. Οπότε μη μιλάς.
0: Σωστά. Πόσο σωστά να περιμένω σε μια εκφώνηση.
2: Ο Μάνος μετά θα μιλάει με τη γλώσσα του σώματος.
0: Α, μπράβο αυτό. Δεν μας χρειάζεται το συντακτικό.

0: την πόρτα του γκαράζ όταν ανοίγει και ακούγεται σαν γάιδαρος.
1: Τι?
2: Γκαρίζ.
0: Γκαριζόπορτα.
2: Μπράβο.
0: Έλα, ωραίο ήταν, ρε.
2: Μπράβο, υπέροχο. Συγχαρητήρια.
1: Πού να σε πάω, ρε Μάνο. Στην είπα στου καλύτερου. Θα σε πάμε. Αλλά άντε, να σε πάω κάπου λίγο να ξεσκάσει.
0: Πάντε με.
2: Πάντων,
1: από σήμερα μέχρι και τι 20 Ιουνίου. Το Cosmos Football and Fitness Experience. Σου αρέσει και το ποδόσφαιρο, εντάξει.
2: Δεν σε χάλασε.
1: Για όλους πάντως είναι αυτό, μικρούς, μεγάλους. Δέστε τα κορδόνια σας. Το πιο φαν αθλητικό event του καλοκαιριού στην εξωτερική πλατεία του Mediterranean Cosmos. Τουρνουά ποδοσφαίρου, challenges, δοκιμασίες τρίπλας, εντυπωσιακά calisthenic shows. Έχει και special guest τον Κώστα Σιδηρό, Μπαμ FC, Madney, Γιώργο Γκουντή.
2: Κόσμος και δουνιάς, έτσι. Έχετε πολλούς λόγους, όπως καταλαβαίνετε, να πάτε. Όλα μπορείτε να τα μάθετε στο mediterraneancosmos.gr.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα μια γρήγορη ακόμα βόλτα στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση.
3: Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Λίγες καθυστερήσεις τώρα στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης και μερικές ακόμη στην Εθνική Αντιστάσεως εκεί λίγο στο ύψος του Φοίνικα. Κατά τα άλλα, όλα κυλάνε ομαλά μέσα στην πόλη. Έχουμε όμως μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη στα διόδια των Μαλγάρων.

0: Καλημέρα στην παρέα, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τουκ, τουκ, τουκ, τουκ.
2: Τι πάθατε?
0: Να σας πω, σας είπα το influencing που έφαγα προχθές κυριακάτικα.
1: Τι εννοείς?
0: Ότι άνοιξα το TikTok, μου βγήκε η αγαπημένη μου TikToker, η κυρία Παρασκευή, στην Κεφαλονιά.
2: Ναι, ναι,
0: που φτιάχνει. Τις πιο πολλές φορές τρώει αυτά που έχει φτιάξει, είτε σπα μια σαλατίτσα, ένα κάτι. Αλλά προχθές έκανε γεμιστά, με κοιμά. Δεν είχα ξανακάνει ποτέ. Δεν είχα κανένα υλικό εκτός από το ρύζι. Καρολίνα, ποιο βάζουμε.
1: Ναι.
0: Καρολίνα, νομίζω. Mm-hmm. Το σωστό είχα, τέλος πάντων. Και εκείνη την ώρα με έπιασε. Όχι, θα βρω τώρα κυριακάτικα. Πιπεριές, ιστορίες, τέτοια κοιμά.
2: Τέλος πάντων. Έκανε και με κοιμά, δεν τα έκανε ορφανά.
0: Δεν τα έχω κάνει ποτέ με κοιμά, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου.
2: Α, okay.
0: Είπα να δοκιμάσω μια φορά να δω πώς γίνονται.
1: Α, ούτε είχες δοκιμάσει ποτέ με κοιμά.
0: Έχω δοκιμάσει να φάω.
1: Ναι.
0: Όχι να φτιάξω.
1: Α, okay.
0: Ναι, ναι, να φτιάξω. Παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία θέλω να σας πω.
1: Παιδιά.
0: Δηλαδή, μακάρι να τρώγατε κρέας να σας έφερνα ένα πιπεράκι.
2: Ευχαριστώ. Άμα τα κάνεις ορφανά, εντάξει, ευπρόσδεκτα.
0: Θα βρουν να τα υιοθετήσουν, μη στεναχωριέσαι.
1: Φαντάζομαι.
0: Ήδη και αυτά με το κοιμά.
1: Δεν πήγε χαμένο.
0: Δέχτηκα πολλές προσφορές, να ξέρετε.
2: Ναι, αλλά.
0: Οι γρηγορότεροι πρόλαβαν.
2: Α, πρόλαβαν κιόλας. Ναι, ναι. Πήγε στα περάκια.
1: Καλή ήταν την Κυριακή αυτό, αφού το είδα story, τον έβαλε.
2: Αυτό, ναι, και εγώ το είδα. Το
0: ήρθαν, πήραν. Εγώ δεν πήγα, ναι.
1: Το ταψί, μετά από πόσες μέρες το πλένεις?
0: Το ταψί, είναι στο φούρνο.
2: Γιατί μου ακούστηκε λίγο περίεργο το ταψί, πώς το πλένεις?
1: Έχω
0: χέρι και με το ταψί, δηλαδή εκεί πάει ο νους του.

0: Ξέρετε πόσο συχαίνω με τα κουνούπια, έτσι.
1: Ενώ υπάρχει πολλοί κόσμοι που τα λατρεύει.
0: Γιατί μπορεί.
2: Κάποιο που έχει στο σπίτι ιγκουάνα ή κάποιο άλλο τέτοιο είδο ζώου.
0: Το Μόρτι Μιράντα, τα στανιάτα του, δεν κυνηγούσε τα κουνουπάκια.
2: Να σου πω, δεν τα κυνηγούσε, αλλά όταν τον πλησιάζανε. Ο Μόρτι είναι ο σκύλο μου, για όσου δεν ξέρετε. Τον ενοχλούσε πάρα πολύ. Τα εξολόθρευε.
0: Δεν του έβαζε out and defense.
2: Όχι, ρε, αφού είχε δικό του τρόπο.
0: Εντάξει, το out and defense extreme protection τη σειρά παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DIT και προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες, τσιμπούρια και είναι απαραίτητο φυσικά στο κάμπινγκ, εσείς που είσαστε λάτρεις αυτών των διακοπών, στην εξοχή, στα μακρινά ταξίδια, μιας και αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμα και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού.
2: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία αυτή η νέα σειρά Out and Defense, γιατί έχει και το Long Protection για τις καθημερινές καταστάσεις, για όλη την οικογένεια. Είναι αυτό που είσαι στο μπαλκόνι, στον κήπο, στο σπίτι και λες, κάτσε να βάλω. Και για παιδιά άνω των 2 ετών.
1: Να πω κάτι, αποκλειστικά στα φαρμακεία το βρίσκουμε αυτό, έτσι.
2: Ναι,
1: να το έχετε στο νου σας. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα πολλά και ωραία εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1,
2: έχουμε,
1: να ξέρετε.
2: Το δώρο που σας υποσχεθήκαμε.
0: Ποιο?
2: Μείνετε εδώ για το Calma Pool Bar. Γιατί θέλουμε να πάτε, παιδιά, να χαλαρώσετε, να βουτήξετε, να δροσιστείτε, να περάσετε ωραία. Μη φύγει κανείς.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να έχω λίγο.

0: Νίκος Βέρτης άφησε στο χθες, ο οποίος προσγειώθηκε, πήγε στην Σερβία, παιδιά, και έχει μια συναυλία. Χαμός γίνεται.
1: Βέβαια. Όλα τα Βαλκάνια αγαπάνε Νίκο Βέρτη, βεβαίως, και όχι μόνο, όλος ο κόσμος.
0: Σε μένα το λες. Εκεί που έρχονται και μου ζητάνε συνέχεια Βέρτης.
1: Εκεί που παίζει μουσική, yes. DJ, yes. Μάλιστα, Βέρτης. Yes. Είναι πολύ, πολύ γνωστός. Πάρα πολύ γνωστή όμως έχει γίνει και η Ιουλία Καλυμάνη, που έχει νέο τραγούδι και αποκλειστικά θα το ακούσετε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Έρχεται αποκλειστικότητα από Δευτέρα. Θα το ακούσετε πρώτη και μόνο εδώ στο Κοσμοράδιο.
1: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Έτσι λέγεται ο τίτλος.
1: Τι θα ακούσουμε πάλι. Κάτι αναβαστικό πιστεύω.
2: Μιχάλης Τουρατζίδης, Ρανία Στυλιαρά.
1: Ακούστε τώρα τι θα κερδίσετε εσείς. Σας ανοίξαμε την όρεξη γιατί είπα Pool Bar Kalma.
2: Το είπες και εγώ το άκουσα.
1: Στα Ιαματικά Λουτρά στον Λαγκαδά. Εκεί που υπάρχει ένας πολύ όμορφος χώρος, ένα πολύ σύγχρονο pool bar, με ωραία ατμόσφαιρα, ωραίες εγκαταστάσεις. Έχουν τις μεγαλύτερες πισίνες της περιοχής, άνεση, καθαριότητα, φιλοξενία, για μικρούς και μεγάλους.
0: Είδες τη Διαμαντάκια, έχουμε εδώ στα Πέριξ και δεν τα έχουμε ανακαλύψει.
2: Και είναι αυτό, ρε παιδί μου, καμιά φορά χρειάζεσαι ένα κίνητρο για να τα ανακαλύψεις και μετά μπορεί να γίνουν και τα αγαπημένα σου, έτσι. Δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας να διεκδικήσετε. Σας έχουμε ένα πολύ ωραίο δώρο, είσοδο για δύο άτομα, με ξαπλώστες, με χρήση στις πισίνες που είναι δύο πισίνες Ολυμπιακών Διαστάσεων, παρακαλώ.
1: Χορτάσετε κολύμπι, να δροσιστείτε, να κάνετε βουτιές και.
2: Επιπλέον 50 ευρώ σε κατανάλωση προϊόνων, όποια θέλετε εσείς. Καφέ, κοκτέιλ, φαγητό, διαλέγετε.
0: Okay. Θα μας στείλετε μηνύματα αμέσως τώρα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη Κάλμα, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Έρχεται και ο Αντώνης Ρέμος σε μια ωραία συναυλία το Σεπτέμβριο που θα γίνει χαμούλης. Έρχεται και η Αμάντα, λέει, θα κάνει και ντουέτο με την Κλαβδία,
1: ναι,
0: αύριο.
1: Αυτό είναι αύριο, έτσι. Κάνουν τις πρόβες εκεί. Βλέπουμε έτσι, ανεβαίνουν διάφορα story από τους καλλιτέχνες και όχι μόνο. Και μετά νομίζω θα πάνε άλλοι για καλοκαιρινές διακοπές και άλλοι για καλοκαιρινές συναυλίες.
2: Άτε, με το καλό, ο καθένας ό,τι έχει ανάγκη.
1: Ο Αντώνης, πούμε, είπε θα ξεκουραστεί φέτος και γενικότερα και από σεζόν. Οπότε αυτή η συναυλία που έρχεται το Σεπτέμβριο εδώ, με ελεύθερη είσοδο στην παραλία, από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι όσο πιάσει και όσο φτάσει. Καταλαβαίνετε, θα το περιμένει και αυτός πώς και πώς.
2: Θα είναι μια ωραία ευκαιρία. Λοιπόν, βεβαίως, πάμε στους δρόμους να δούμε τι γίνεται.
0: Σοφία, έχουμε κίνηση.
3: Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην Τσιμισκή εκεί στο ύψος της Βενιζέλου και μερικές ακόμη πιο έξω λίγο και στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Και έχουμε και εμποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη, λίγο μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Οδοβιζιών.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει
6: Battle of the Best Armenistis.

0: γίνεται, παιδιά, τι χαμό κάνετε.
1: Πάλι.
0: Πολύ γουστάρο. Δηλαδή, χαλάλι σας, ρε.
1: Χαλάλι σου.
0: Μου κάνετε τον υπολογιστή που κολλάει. Τον έχουμε κάνει εδώ τα update, τα σύγχρονα, τα πάντα.
1: Βγάλει καπνούσε λίγο ο υπολογιστής που παίρνει τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν, εξαιρετικά. Μπράβο, καλά κάνετε. Αυτό που σας λέμε, να διεκδικείτε τα δώρα. Είστε όλοι μέρος και μέλη μιας πολύ μεγάλης παρέας, μιας τεράστιας οικογένειας που μοιραζόμαστε τόσα κοινά. Έτσι, αυτό ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα για εσάς. Φιλιά πολλά. Μάνος Γιώργος Μιράντα, το πρωινό σας στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Και από ό,τι φαίνεται, παιδιά, σιγά σιγά ο κόσμος δεν επιλέγει τις θάλασσες και τις ακρογιαλιές.
0: Υπάρχει μια τάση, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχει διαπιστώσει και από.
2: Το λέγεις, ρε Γιώργο, τις προάλλες.
0: Ανθρώπους στον περίγυρο.
1: Μου αρέσει το βουνό. Μου αρέσει το καλοκαίρι και η δροσιά.
0: Γίνεται και καμπάνια, νομίζω, από το Υπουργείο να επιλέξουμε έτσι πιο ορεινούς προορισμούς. Πού να βρούμε παραθαλάσσιους, μας τους έχουν πάρει ξένοι.
2: Θα πάω μια βασιλίτσα. Είχα πάει κιόλα έτσι ένα καλοκαίρι. Ανέβηκα ένα
0: στο χιονοδρομικό.
2: Στο χιονοδρομικό πάνω ήταν το βράδυ που φαν, έτσι.
1: Τι ωραία, τι ωραία.
0: Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να πάτε σε χιονοδρομικά. Έχουμε πάρα πολλά και ωραία μέρη, κατά πράσινα. Από λίγο πιο χαμηλά από τη λίμνη Πλαστήρα, ρε παιδί μου, να πούμε. Αχ, παιδιά, θυμήθηκα τον Αχαίροντα τώρα. Τι ωραία που είναι εκεί.
2: Εκεί και 15 Ιουλίου να πα. Τόσο κρύο μέσα.
1: Και η Χαλκιδική χιορινά μέρη, παιδιά, για όποιον δεν θέλει να πάει πιο μακριά.
0: Βεβαίω.
1: Και έχει δροσούλα, ναι.
0: Βεβαίω. Και στο Χολομόντα και το Πύλιο, αν θέλετε να κατηφορήσετε πιο κάτω, στο βουνό. Όμορφα πράγματα. Ναι, λέει, η αλλαγή αυτή δεν είναι τυχαία. Mm-hmm. Αντανακλάφει τη νέα πραγματικότητα που
2: είναι
0: έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση του καθενός.
2: Και φαντάζεσαι, βγάζουν λέει ξαπλώστρες εκεί στα χειροδρομικά, στο Πύλιο και αυτά. Ξαπλώστρες από εδώ. Πληρώστε 50 ευρώ ελάχιστη.
0: Έχουν κάτι.
1: Στα χάνια.
0: Τι λένε ξαπλώστρες, τι λένε.
2: Τι
0: λένε.
2: Σε σλόγγ.
0: Αυτό, ναι.
1: Ήθελε το ξένο, μάλιστα.

0: Λίγα λόγια και καλά. Αυτά κάνουμε βέβαια κάθε πρωί. Περίπου. Το παλεύουμε. Προσπαθούμε.
1: Μερικά παραπάνω καμιά φορά. Λοιπόν, με λίγα λόγια, σας ζητάμε κάθε πρωί να απαντήσετε στην ερώτηση που σας κάνουμε στο Facebook. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε ποιον Έλληνα με ποιον ξένο καλλιτέχνη θα θέλατε να δείτε μαζί σε συναυλία.
2: Έλενα Παπαρίζου και Σελήν Ντιόν έχουν γράψει εδώ πέρα.
1: Τη Σελήν Ντιόν σήμερα την έχετε συνδυάσει με πολλού. Αλλά θα ήταν ωραία και με την Έλενα.
2: Βεβαίως. Ωραίο θα ήταν και το Beyoncé Έλλη Κοκκίνου που λέει η Μέρη.
1: Την προτιμώ με την Τζέιλο.
2: Εφηθόδη με George Michael, πώς σας ακούγεται.
3: Καλέ τον πεθαμένο.
0: Τον πεθαμένο.
3: Πώς τον βγάλουμε τώρα, δεν γίνεται.
1: Έλα, μπορεί να μην το έμαθε αφού έλεγε
3: ποτέ. Αλήθεια.
0: Από εμάς το έμαθε.
1: Μπορεί.
3: Τον καημένο το λυπάμαι.
1: Τι δεν έπρεπε να το πείτε πιο απαλά. Ναι. Αυτά.
2: Πολλοί γράψανε παιδιά για τον Νότι μόνο του, χωρίς κάποιον άλλο.
0: Όχι, με κάποιον ξένο.
1: Τον Νότι ξέρουμε ότι το θέλει.
0: Τον άλλο
1: δεν θέλει ο Νότι. Τι να κάνουμε.
2: Και για Ρέμο Ραμαζότη.
3: Αυτό έχει γίνει.
0: Εντάξει.
3: Και μπορεί να ξαναγίνει και εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλήθεια λες. Έλα τα spoiler.

0: καιρό.
1: Έχετε καιρό να ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.
2: Πήρες αυτό το ύφος.
1: Το χατζιγανίστηκο πέρα, έτσι. Για άλλα δάκρυα δεν έχω.
3: Ούτε καν, ούτε καν. Ας το άστρο, ας το υπεδεύεσαι, άνθρωπε μου.
2: Μην το κουράσουμε άλλο. Κοντεύει και 12 τώρα. Πρέπει σιγά σιγά να φύγουμε κι εμείς. Έρχεται η Ραφαηλία Ντόντογλου. Σας κάνει παρέα. Έχω που έχω εδώ αυτή τη βαριά αίσθηση και τον ακούω τον οργανισμό μου. Το πρίξιμο το καταλαβαίνω.
3: Τι σου λέει η Μιράντα μου, μήπως σου λέει S-Detox.
2: Αυτό το λες εσύ και πολύ καλά κάνεις και η Superfoods που έχει αυτό το προϊόν στα φαρμακεία το βρίσκουμε, τον συνδυασμό υπερτροφών που μας βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης σε 6 μόλις μέρες.
3: Λοιπόν, σας κάναμε μια ερώτηση που λέτε σήμερα εδώ στο προφίλ μας στο Instagram, χωρίς τι... δεν θα την παλεύατε αυτό το καλοκαίρι, είναι η ερώτησή μας. Και τι έχουν απαντήσει οι φίλοι μας, θα αναρωτιέστε, φαντάζομαι. Λοιπόν, λιγότερα δημοφιλής απάντηση
1: είναι το παγωτό.
3: Τα παγωτά. 24% δεν θα τα
1: έχουν
3: απαντήσει. Ναι. 37% οι διακοπές, παιδιά. Βγήκαν δεύτερες. Ενώ τα μπάνια δεν τα χαλαλίζει. Το 39% των φίλων μας, λίγο πιο πάνω από τις διακοπές.
1: Δηλαδή, προτιμάς να πηγαίνεις κάθε μέρα για μπάνιο αυθημερό ή να γεννάς ή να πας δύο εβδομάδες διακοπές και να μείνεις.
2: Δεν ρωτήσαμε κάθε μέρα.
3: Ούτε κάθε μέρα θα πάει κανείς, ούτε δύο εβδομάδες διακοπές.
1: Εσάς το λέω. Πιάνεις
2: και εσύ τα άκρα.
1: Ναι, τα άκρα.
2: Τα μπάνια του κόσμου μπορεί να είναι ένα Σαββατοκύριακο, ένα Σάββατο, μια Κυριακή. Πας γυρνάς.
1: Να πας 1 με 15 Ιουλίου διακοπές, τέλος. Και μετά δεν θα βουτήξεις ούτε Αύγουστο ούτε Ιούνιο.
3: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
3: Ποιος θα πληρώνει.
1: Εσύ.
3: Εγώ. Όχι.
1: Γιώργο, ποιο φτηνά βγαίνει από το να πηγαίνεις μέρα παραμέρα ή κάθε μέρα.
3: Εξαρτάται που πηγαίνεις για μπάνιο.
1: Σωστό γι' αυτό.
2: Άντε τώρα να πέσει και λίγο η βενζίνη που θα τελειώσει ο πόλεμος. Θα ανοίξουν και τα στενά εκεί του ορμούς. Περιμένουμε.
1: Γιατί τα στενά μας έχουν λίγο
3: στενέψει.
2: Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, αυτό ήταν το πρωινό στο Κοσμοράδιο για την ημέρα Τρίτη, 16 του Ιούνιου.
1: Συλλεκτικό.
3: Τώρα έρχεται η Ραφαηλία Ντόντογλου που θα σας κάνει συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες και εμείς αύριο το πρωί πάλι εδώ θα είμαστε από τον Μάνο Βολάρη
1: και η Μιράντα Σμουλιώτη
2: και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
3: Καλή σας μέρα.
4: Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
1: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
8: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 άτομα, εκ των οποίων ένας 15χρονος και 2 17χρονοι αιγυπτιακής καταγωγής, που διέριξαν περίπτερο τα ξημερώματα. Χαλκιδική. Εθελοντές απομάκρυναν 14.000 λίτρα απορριμμάτων από το Γλαρόκαβο. Χανιά. Χειροπέδες σε πατέρα και γιο που υπό την επίρρεια αλκοόλ παρέστηραν και εγκατέλειψαν διανομέα. Ιρανικά πλοία πέρασαν τα στενά του Ορμούζ. Τέλος στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό μετά τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ.
3: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95 και 1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Bonjour. Αν τώρα ήρθατε στην παρέα, καλώς σας βρήκα. Αν δεν φύγατε ποτέ, εγώ είμαι η Ραφαήλ Εντόντογλου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 και σήμερα Τρίτη. Μετά από συναυλία Αναστασίας, μας ακούς λίγο έτσι. Με μια βραχνάδα στη φωνή, εγώ με ακούω προσωπικά. Είναι που χθες περάσαμε τόσο ωραία, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Έχουμε και Pick the Song, έχουμε και ζώδια, έχουμε και διαγωνισμούς. Τα έχουμε όλα βασικά και σήμερα και δεν έχουμε και κίνηση. Δηλαδή, κινήστε μια χαρά, με προσοχή πάντα. Βέβαια, το ότι είναι άδειοι δρόμοι δεν σημαίνει κάτι. Βλέπω κάποιες καθυστερήσεις άμα φεύγετε από την πόλη. Έξω από τα Μάλγαρα, με κατεύθυνση προς Κλειδί, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις σε εκείνο το σημείο. Οπότε, λίγη υπομονή. Στη Χαλκιδική, καλά μας βλέπω ακόμα. Εντάξει, λίγο στην Καλλιθέα έχει κίνηση. Στην Καλλιθέα, ό,τι και να γίνει, θα έχει κίνηση. Δεν παίζει αυτό. Κατά τα άλλα, φύγαμε για μουσική. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, ανάβει καπνογόνα και έτσι ξεκινάμε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πάμε λίγο. Πες μου το ναι, γιατί ναι, αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Και ναι, το καλοκαίρι μας θα είναι γεμάτο συναυλίες. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και θα σε στείλω να απολαύσει τη Λίλα την 5η 18 του μήνα, δηλαδή μεθαύριο. Welcome to the L World. Live στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Κήπου συγκεκριμένα. Έρχεται για πρώτη φορά στην πόλη μας μετά από μια εντυπωσιακή πορεία για να απολαύσει όλες τις επιτυχίες live. Ξέρεις, όλα τα σχετικά. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7, αλλά κάποιοι τυχεροί θα έχετε το εισιτήριό σας και θα πάτε με ένα ακόμη άτομο και θα περάσετε και πολύ ωραία. Τρεις τυχερούς ψάχνω που θα μου στείλουν μήνυμα στο Viber αμέσως τώρα. 6982-951-951. Θέλω το ονοματεπώνυμό σου, ένα κενό και τη λέξη Λίλα. Και καλή τύχη σε όλους.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Αναστάσα Θεοδωρίδου είναι το νέο της τραγούδι, είναι το Φορτηγό και το ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1 όπου ανεβαίνουμε μαζί από τις 12 μέχρι και τις 2. Να στείλω τα φιλιά μου στα κορίτσια εκεί στην Εγνατία που μου κάνανε το φρέντο εσπρέσο σήμερα. Πολύ ωραίο καφεδάκι, να ξέρετε. Εντάξει, το πίνω λίγο ήρεμα γιατί αν με αφήσω αυτό το πιο μονορούφι κάθε φορά αυτό παθαίνω με το φρέντο εσπρέσο. Πολλά φιλιά και σε εσένα που ήρθες τώρα στην παρέα. Ελπίζω να ακούς από κάποια παραλία. Σε ζηλεύουμε όλοι οι υπόλοιποι που δεν είμαστε σε μια παραλία, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε παραλία Θεσσαλονίκη. Από το Λότελα, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε pick the song battle σήμερα, δηλαδή ένα από τα δύο τραγούδια που θα ακούσεις τώρα θα παίξει στον αέρα στις 2 παρά 10. Ειρήνη Μερκούρη, κάτι έχω πάθει με τα μάτια σου.
1: Κάτι έχω πάθει με τα μάτια σου. Τα δίνα τα πάντα για τα χάρια σου.
0: Άντζη Σαμίου, Ασπιρίνη.
1: Σου λέω παραδόσου, να γίνω το μωρό σου. Μαγίζεις πεθαίνω, για σένα αρρωσταίνω.
0: Λοιπόν, έχει ανέβει story στο Instagram για να ψηφίσετε ποιο θέλετε να ακούσετε από τα δύο στον αέρα στις 2 παρά 10 για το κλείσιμο. Όποιος διαλέξει την περισσότερη αυτό είναι που θα παίξει. Υπάρχει ήδη ένα προβάδισμα, αλλά δεν θα σου πω περισσότερα. Μπες κοσμοράδιο.gr και ψήφισε. Όχι. Κοσμοράδιο 100.951 στο Instagram θα μπεις. Κοσμοράδιο.gr όμως μας ακούς από άκρη σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το site μας, οπότε να, μπες και εκεί.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah. Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Όσο ζω μαζό, γιατί χωρίς μαζό δεν ζω και είναι γνωστό και το λέμε και το φωνάζουμε. Και εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και γίνεται να πάμε άλλη μια συναυλία, γιατί ήδη μου έλειψε. Έχει μια εβδομάδα. Έτσι, μια εβδομάδα δεν πέρασε που είδαμε τον Γιώργο Μαζονάκη. Ήτανε Τετάρτη. Όχι, Τετάρτη ήτανε. Ό,τι θέλω λέω. Τέλος πάντων, έχω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό εδώ πέρα. Ότι αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, ήρθε η ώρα να τα αλλάξεις με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς και φυσικά έχεις και data rollover, ώστε κανένα gigabyte να μην πάει χαμένο. Σημαίνει ότι όσα gigabyte δεν καταναλώσεις αυτό το μήνα, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο. Οπότε, για περισσότερες πληροφορίες, καλείς στο 13803 ή μπαίνεις στο horizon.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μένεις στο Κοσμοράδιο 95.1 για να μην χάσεις ούτε επιτυχία.
1: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα θα πιούμε μια Άθο, για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Κρυώνεις,
3: ζεσταίνεσαι.
2: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μουντέρους σε τιμές χονδρικής
3: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
2: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
3: Φουτζίτσου,
2: Μιντέα,
3: Γκρι και ηλιακά Μαλτέζος, με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
2: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
3: Τηλέφωνο 2373-0-24557
2: και στο 6972-693038.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ένας 14χρονος από την Αλβανία, καθώς επιτέθηκαν και χτύπησαν έναν 13χρονο στη Χαλκιδόνα. Λάρισα. Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το σπίτι των ιδιοκτητών της ΑΕΛ μετά από συλλαλητήριο οπαδών. Έγιναν συλλήψεις και προσαγωγές. Δήμος Σύφνου. Προσφέρει δωρεάν κατοικία και κάλυψη λογαριασμών για γιατρούς που θα στελεχώσουν το νησί. Σκόπια. Συνελήφθη 44χρονος για τον εμπρισμό βουλγαρικών διπλωματικών αυτοκινήτων. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είναι το Αιγαίο, είναι η Άννα Βύση και εγώ είμαι η Ραφαλία. Εδώ το κλειστό Κοσμοράδι 9-5-1 που ανεβαίνουμε μαζί μέχρι και τις 2. Πάμε για δεύτερο ημίχρονο λοιπόν. Και θα είναι γεμάτο μουσική, η ένταση θα ανέβει, η διάθεση θα ανέβει και αυτή. Βέβαια, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στον περιφερειακό. Στο ρεύμα προς ανατολικά έχει συμβεί ένα ατύχημα μετά την έξοδο των Πεύκων. Οπότε οι καθυστερήσεις ξεκινάνε από την έξοδο Ευκαρπίας και λίγο πριν, βασικά, μη σου πω. Υπομονή, παιδιά, σε εκείνα τα σημεία. Αν κατευθύνεσαι τώρα δυτικά, θα κάνεις υπομονή στην έξοδο Τριανδρίας και την έξοδο Επταπυργίου. Στο κέντρο είμαστε εντάξει, παραδόξως, με λίγες καθυστερήσεις στα στενά και τα φανάρια. Τώρα, βλέπω επίσης εκεί στη Μουδανιών, από Θέρμη μέχρι και το K12, λίγες καθυστερήσεις. Αν κατευθύνεσαι προς Θεσσαλονίκη. Οπότε, υπομονή και μουσική. Στέλιος Ρόκος, Δήμος Αναστασιάδης, με σένα πλάι μου, απόλαυσε.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Ζώδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μαργαρίτα, είναι ο Χρήστος Μάστορας και εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου. Αυτό είναι το Κοσμοράδι 951 και σου έχω διαγωνισμό, σου έχω και άλλο διαγωνισμό βασικά. Θα σε στείλω σε μία από τις πιο μαγευτικές περιοχές του δεύτερου ποδιού της Χαλκιδικής, στην περιοχή Παράδεισος, στην είσοδο του Νέου Μαρμαρά, συγκεκριμένα στο εστιατόριο Ταβέρνα Δημήτρης, που κλείνει φέτος 32 χρόνια λειτουργίας για διάκοπης παρουσίας στην εκλεκτή ψαροφαγία και τοπική γαστρονομία. Λοιπόν, θα πας εκεί πέρα με ένα ακόμη άτομο και θα απολαύσεις είτε μεσημεριανό είτε δείπνο αξίας 70 ευρώ. Θα παραγγείλεις ό,τι θες, αρκεί να έχει καλαμαράκι. Αυτό είναι δικός μου όρος, γιατί το καλαμαράκι, παιδιά, είναι απαραίτητο. Το καλαμαράκι είναι σαν το νερό. Είναι σαν το φρέντο εσπρέσο. Και τώρα που το είπα, θέλω καλαμαράκια. Λοιπόν, όποιοι πάτε, θα έρθω κι εγώ μαζί σας, να ξέρετε. Λοιπόν, για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, στείλετε μου μήνυμα στο Viber του σταθμού 6982-951-951. Θέλω το ονοματεπώνυμό σου, κενό και τη λέξη ταβέρνα. Βασικά, γιατί είναι εστιατόριο ταβέρνα, καταλαβαίνεις. Να είμαστε στο κλίμα. Περιμένω τα μηνύματά σας. Ψάχνω έναν τυχερό. Καλή τύχη σε όλους.
1: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Πείστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
6: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
4: Τίτλος
6: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μαζί σου και δεν με νοιάζει. Κωνσταντίνος Αργυρός στο Κοσμοράδιο 95.1. Να στείλω τα φιλιά μου στον Νίκο και τον Αναστάσιο που είναι στην παρέα. Και πάμε να μιλήσουμε για τα ζώδια που αλλάζει η ζωή τους μέχρι τέλος Ιουνίου. Ξεκινάμε από το Λέοντα. Εμένα λέει καλέ. Ο Ιούνιος λέει λειτουργεί για εμάς σαν restart. Μετά από μια περίοδο πίεσης και αμφιβολιών ανοίγουν δρόμοι που έμοιαζαν κλειστοί και επαγγελματικά, αλλά και σημαντικές γνωριμίες που μας φέρουν αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία και στα προσωπικά μας. Οι ζυγοί λοιπόν ευρεούνται περισσότερο προς το τέλος του μήνα, κυρίως στα οικονομικά και τις σχέσεις, κλείνουν εκκρεμότητες και πρόσωπα που απομακρύνθηκαν επιστρέφουν δυναμικά. Η τύχη σε συνοδεύει και σε μικρές καθημερινές υποθέσεις. Η τοξότες τέλος αλλάζει διάθεσή σας από ένα ταξίδι, μια γνωριμία, μια επαγγελματική πρόταση που θα λειτουργήσει για αφετηρία, ως αφετηρία για κάτι μεγαλύτερο. Η ενέργεια ανεβαίνει, έχεις ευκαιρίες, έχεις τύχη. Εκμεταλλεύσου το λοιπόν και μείνε στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

μου λείπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

λιμάνι και με εξόδεψε. Εν ώψη καλοκαιριού είμαστε, παιδιά. Κοσμοράδιο είναι 5 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Και στη Χαλκιδική στην ίδια συχνότητα, να ξέρει που μα ακού. Εγώ πάντω ήδη τσεκάρω τι μαγιό να παραγγείλω για φέτο και έχω βάλει κάτι στο μάτι. Καλά, τώρα μην το πω. Θα μου πει κολλητή, τι θα μα κάνει και χόλμη, πω όταν έρθει θα μπορούσα. Αλλά δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εγώ είμαι η Ραφαήλια Τάντογλου και είμαστε μαζί από τι 12 και τώρα 2 πήγε και μου είπαν πάλι φύγε από το μαγαζί γιατί έχει έρθει ο Βασίλη Χαροκόπο να μείνει μαζί σου για το επόμενο διωράκι, αλλά δεν φεύγω έτσι ως γνωστό, ναι. Θα φέρω το Pick the Song που σας ρώτησα αν θέλετε να ακούσετε Άντζη Σαμίου και Ασπιρίνη ή Ειρήνη Μερκούρη και κάτι έχω πάθει με τα μάτια σου και σοκαρίστηκα που τελικά βγήκε η παιδιά αυτό. Περίμενα να βγει Ασπιρίνη γιατί είχε γίνει και λίγο viral, ξέρεις, πηγαίνω βόλτες καμπινγκ σινέμα. Αλλά όχι, όχι. Μ' αρέσουν και τα δύο όμως, αλλά αυτό αρέσει πιο πολύ σε εσάς. Οπότε σας αφήνω με αυτό. Καλό μεσημέρι, να μην σταματάτε να πιστεύετε στο μέλλον και να χαμογελάτε. Τα καλύτερα έρχονται.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιον Έλληνα με ποιον ξένο καλλιτέχνη θα θέλατε να δείτε μαζί σε συναυλία?
2: Έλενα Παπαρίζου και Σελήν Ντιόν έχουν γράψει εδώ πέρα.
1: Τη Σελήν Ντιόν σήμερα την έχετε συνδυάσει με πολλούς. Αλλά θα ήταν ωραία και με την Έλενα.
2: Βεβαίως. Ωραίο θα ήταν και το Μπιγιόν σε Έλλη Κοκκίνου που λέει η Μέρη.
1: Την προτιμώ με την Τζέιλο.
2: Εφηθώ με Τζορτζ Μάιτλ, πώς σας ακούγεται?
3: Αλλά τον πεθαμένο.
1: Τον πεθαμένο.
3: Πόσο τον βγάλουμε τώρα, δεν γίνεται.
1: Έλε, μπορεί να μην το έμαθε αφού έλεγε
3: το αλήθεια.
1: Από εμά το έμαθε.
3: Τον καημένο το λυπάμαι.
1: Πείτε πιο απαλά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Κρυώνεις.
7: Ζεσταίνεσαι.
6: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
7: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
6: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
7: Φουτζίτσου.
6: Μιντέα.
7: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
6: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
7: Τηλέφωνο 2373-0-24557
6: και στο 6972-693038.
2: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αιματηρή συμπλοκή αλλοδαπών στο κέντρο. Ένας 33χρονος Σύριος στο νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη ένας 28χρονος ομοεθνής του. Δήμος Καλαμαριάς. Στη Βουλή το ζήτημα της προστασίας του πρώην στρατοπέδου Κόδρα. Καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ. Η νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Ναυπλίου έπαθε ανακοπή και πέθανε εν ώρα υπηρεσίας από την πίεση που της δημιούργησαν δεκάδες Ρωμά συνοδοί τραυματία. Σκόπια. Συνελήφθη 44χρονος για τον εμπρισμό βουλγαρικών διπλωματικών αυτοκινήτων. Τένις. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε με 2-1 από την Κινβέν Ζέγκ και αποκλείστηκε από το τουρνουά του Νότιγχαμ.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα. Κι έχω σπαθεί για κα...

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 είναι το μεσημέρι Τρίτης με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες στους 9.51. Και τι βράδυ ήταν αυτό χθες, παιδιά. Απίστευτος κόσμος. Καταπληκτική Αναστασία και του χρόνου με υγεία να πούμε, γιατί έχω την αίσθηση πως το Splash Festival από χθες έχει ήδη καθιερωθεί και θα μείνει για πολλά χρόνια. Και ποιος ξέρει, ίσως μεγαλώσει κιόλας. Μαγικό βράδυ λοιπόν. Να είμαστε γεροί. Προχωράμε και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους όπου κάποια προβλήματα συναντάς αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, Μοναστηρίου, όπως και σε κάποια σημεία κατά μήκος της Αγίου Δημητρίου και της Λαγκαδά. Δυτικά τώρα καθυστερήσεις έχουμε κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως κάποια προβλήματα αντίστοιχα υπάρχουν και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Πάπα Αναστασίου, Προφήτου Ηλία και Τζον Κέννεντι στο ανέβασμα της Πηλέας, όπως και στην Κωνσταντινού Καραμανλή ρεύμα προς ανατολικά Μαρτίου με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω τώρα στον περιφερειακό, κάποιες καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο Μετεώρων, όπως μικρό καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά χωρίς κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό. Οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστείς κεντρικά και ανατολικά σε κάποια σημεία αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, ανεβάζουμε ένταση. Σειρά παίρνει Αναστασία. Σπάστε τα και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις

0: Γιώργος Σαμπάνης. Προς το παρόν, το απολαύσαμε μόλις στους 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Με εμάς παρέα στο μεσημέρι Τρίτης. Καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε, παιδιά, σε εβδομάδα συναυλιών, μιας και μετά το χθεσινό βράδυ, πόπο, ακόμα έχω ενέργεια από χθες και φυσικά συνεχίζουμε γιατί μαζεύουμε δυνάμεις. Έχουμε και Νίκο Οικονομόπουλο την Πέμπτη, γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αργότερα θα πούμε περισσότερα. Οπότε αμέσως, όπως κάθε μέρα, να σου πω πως σε περιμένω στο Viber που λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη να είστε γεροί, παιδιά. Όπως επίσης χρόνια πολλά σε Μνημόνιο και Τείχον σήμερα. Να χαίρεστε το όνομά σας με υγεία. Επίσης, καλησπέρες αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, πάντα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Τέλος, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Επιστρέφω.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σε με δω τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στεριάζεις σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθεί.

0: αναδρομικά.
1: Ακραία νοσταλγικό, μας αρέσει πολύ στα Βέντο, Αλεσάνδρα Ρασίμοφ. Αναδρομικά, έπαιξε δυνατά στους 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Με εμάς παρέα σε αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι Τρίτη στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να κουμπά ιδανικά τους 30 αυτή την ώρα στο κέντρο. Και όσον αφορά την ημέρα και την εβδομάδα, όπως και χθες είπαμε, ο ήλιος γενικότερα θα βρίσκεται ανά περιόδου στον ουρανό της πόλης. Βέβαια, περιμένουμε για κάποιες καλοκαιρινές μπόρες στο ενδιάμεσο, οπότε να είστε οργανωμένοι. Τώρα, μιας και λίγο πριν είπαμε φυσικά για το χθεσινό βράδυ, να ξέρεις πως όλες οι αγαπημένες σου συναυλίες κάθε καλοκαίρι έχουν σφραγίδα και υπογραφή Κοσμοράδιο 951. Οπότε μετά το χθεσινό συνεχίζουμε κανονικότατα. Νίκος Οικονομόπουλος την Πέμπτη, γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ίδια μέρα έρχεται και η Λίλα στο θέατρο Κήπου. Αργότερα 23 του μήνα Ακύλας στην Μονή Λαζαριστών. Και έπειτα καλό Ιούλη, παιδιά. Περιμένουμε 1η του μηνός Ιουλία Καλυμάνη θέατρο Γης, 6 Ιουλίου Απόν Μονή Λαζαριστών. Και ακολουθούν Ελένη Φουρέιρα θέατρο Γης, όπως και Θοδωρής Μαραντίνης με Ευρυδίκη και Κέτη Γαρμπή Διονύσης Χινάς, και αυτή στην Μονή Λαζαριστών. Οπότε ξέρεις, είσαι μόνιμα κόσμος συντονισμένος, γιατί έρχονται διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις. Επιστρέφω!
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνώστη στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, ή σε σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει, και φταίει.

0: Νίνο από το παρελθόν, ας τελειώσουμε. Έπαιξε μόλις, το απολαύσαμε στους 9.5 και 1. Καλησπέρα σε όλους. Είτε ήσασταν εδώ από την αρχή, είτε κοσμοσυντονιστήκατε μόλις. Γεια σας, παιδιά, και σήμερα να πούμε πως είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Και αμέσως βλέποντας κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που καταγράφηκαν σαν σήμερα 16 Ιουνίου, να σου πω πως σαν σήμερα το 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του το ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φράγκενστάιν. Αργότερα το 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Όπως τέλος, αν σήμερα γεννιέται ο αγαπημένος Θοδωρής Μαραντίνης με πολλές επιτυχίες έτσι με τις όνειρά μας στο παρελθόν. Όπως αντίστοιχα το 1992 σαν σήμερα, παιδιά, γεννιέται και η Λίλα Τριάντη. Χρόνια πολλά και στους δύο. Πολύχρονοι, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και φυσικά όλες τις αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Η πόρτα του γκαράζ όταν ανοίγει και ακούγεται σαν γάιδαρος.
3: Γκαρίζ.
2: Γκαριζόπορτα.
3: Μπράβο.
2: Έλα, ωραίο ήταν, ρε.
3: Μπράβο, υπέροχο. Συγχαρητήρια.
4: Να πω, πού να σε πάω, ρε Μάνο. Στου είπα, στου καλύτερου. Θα σε πάμε.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Τσαλίκα Recycling.
9: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
9: Τσαλίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
8: Τσαλίκα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
10: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
11: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
14: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
15: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
14: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
13: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
16: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 άτομα, εκ των οποίων ένας 15χρονος και 2 17χρονοι αιγυπτιακής καταγωγής που διέριξαν περίπτερο τα ξημερώματα. Χαλκιδική. Εθελοντές απομάκρυναν 14.000 λίτρα απορριμμάτων από το Γλαρόκαβο. Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται πλέον ως εθνική μειονότητα. Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την απαγόρευση των social media για ανήλικους κάτω των 16 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Απόψε στις 10 η ώρα ο αγώνας Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία.

0: cosmoradio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, γαριά που χυμά.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μεσημέρι Τρίτης λοιπόν, και εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Παρέα θα το πάμε μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο, να πούμε πως αρκετά προβλήματα έχουμε αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, Πολυτεχνείου και Λεωφορονίκης. Όπως καθυστερήσεις επίσης σε σημεία συναντάς σε Μοναστηρίου, Καρατάσου και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα συνεχίζει να υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πολύ, όπως ανατολικά προβλήματα αυτή τη στιγμή σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Βασιλίση Σόλγας, Νικολάου Πλαστήρα, Προφήτου Ηλία και Τζον Κένεντι στο ανέβασμα Πηλέας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός καθυστερήσεις συνάντας στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι σχεδόν το ύψος Σικεών, όπως αντίστοιχα ρεύμα προς δυτικά. Κάποια μικροπροβλήματα έχουμε από την Άνω Τούμπα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστείς και σε σημεία και αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνει Νίκος Οικονομόπουλος. Μας αρέσει, μας ανεβάζει. Βάλ το τέρμα λοιπόν, παίζει πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Με εμάς πάντα εδώ, πάντα μαζί στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 951.

0: Είναι, είναι τραγουδάρα. Γιώργο Σαμπάνης, άσε με να σε προσέχω. Έπαιξε μόλις στους 9.51 και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Και αμέσως, παιδιά, να πούμε πως στην παραλία της Νικήτης, ένα σημείο πέρασμα της Χαλκιδικής, το Olympus Grill, κατάφερε μέσα σε λίγα μόλις χρόνια να ξεχωρίσει για τις πραγματικά μοναδικές του υπηρεσίες. Καθώς από το 2020 που άνοιξε, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, σε έναν χώρο δίπλα στο κύμα που αποδεικνύει καθημερινά ότι το ποιοτικό κρέας έχει θέση και στην παραλία, με τη βασική ιδέα να είναι απλή και σίγουρα δεν αφήνει ασυγκίνητους τους λάτρεις της κρεατοφαγίας. Εδώ σερβίρεται μόνο ποιοτικό φαγητό και καλό κρέας, χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθείτε από την παραλία, όπου απολαμβάνετε το μπάνιο σας και φυσικά τον ήλιο. Και αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε, μιας έτσι μας άνοιξε η όρεξη, τον σημερινό μας διαγωνισμό για να απολαύσεις ένα γεύμα ή δείπνο αξίας 60 ευρώ στο Olympus Grill στην Νικήτη. Οπότε ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς το αγαπημένο σου πιάτο που περιέχει κρεατικό κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να έχω λίγο.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα αυτό.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Σες, είμαι αλλού, μας ανεβάζει, έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και εδώ είμαστε, παιδιά. Καλησπέρα, το καλοκαίρι είναι εδώ και εμείς για ακόμα μια χρονιά θα το μορφύνουμε παρέα. Φυσικά, σε περίπτωση που θέλεις να κανονίσεις το πρόγραμμά σου για τις φετινές συναυλίες ή να βάλεις έτσι υπενθύμηση για κάποια συγκεκριμένη, να ξέρεις πως σε μορφή ημερολογίου, σε post στο Instagram υπάρχει το καλεντάρι έτσι με όλες τις συναυλίες. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 95 και ένα είναι ο λογαριασμός μας. Από την άλλη, να σου πω πως η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός λοιπόν θα κερδίσει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Οπότε, αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Αν βέβαια ακόμα δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση. Επιστρέφω!
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει
3: Battle of the Best Αρμενιστής. Το απόλυτο.

0: Το Camp Καρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Απόν, Ρεμπέτικο ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε τη σημερινή εκπομπή. Να μας μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5 και 1. Βέβαια, λίγο πριν φύγω, να σου πω πως φέτος το καλοκαίρι η δικαιολογία δεν έχει απευθείας πτήση, δεν πιάνει, να ξέρεις. Το επόμενο ταξίδι σου σε καλεί με 41 απευθείας προορισμού στη Αιτζία από Θεσσαλονίκη, 18 εσωτερικού και 23 εξωτερικού. Και ειλικρινά, το δύσκολο δεν είναι να βρεις που θα πας, είναι να διαλέξεις μόνο έναν. Οπότε μπες στο aegeaner.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου. Όσο για εμάς, κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσοβδόμαδο και μεσημέρι Τετάρτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσες αυτές τις 2 ώρες. Και φυσικά παραμένεις κόσμος συντονισμένος, έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε πολύ ωραία μαζί έτσι το επόμενο 2ωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Βόλτες, θάλασσα, αλμύρα, άμμο στο μαγιό, να μπαίνει στον ποπό μέσα από εδώ, από εκεί.
3: Ναι, αλλά
2: είπες, παντού.
3: Πηγαίνει στο σπίτι μετά. Καλά, ρεντούς δεν κάνει στην παραλία να φύγουν.
2: Δεν πάω σε.
3: Οργανωμένες
2: πας. Δεν πα.
3: Στι ανοργάνωτε.
2: Δεν πα, καλέ. Στι ξαπλώστρε με τι φουντίτσε από δίπλα βγαίνει όλη την ώρα φωτογραφίε.
3: Στα κρεβάτια είσαι και ξαπλώνει.
2: Τέλο πάντων, λοιπόν, πάμε λίγο στα ζώδια. Αφήστε τη θάλασσα και τι ερείς, γιατί έρχεται το καλοκαίρι. Έρχεται
3: το καλοκαίρι.
2: Υπάρχουν τα ζώδια τα οποία βρίσκουν. Δεν ήρθε Γιώργο το καλοκαίρι. Μπαίνει επίσημα στην, στο θερινό ηλιοστάσιο.
4: Είπε ηλιοστάσιο.
2: Πάρτα,
4: τρελαθώ.
2: Πάρτα, ρε.
4: Χριστέ μου, μετά από 18 χρόνια τα κατάφερα. Το έμαθα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κεντρική Μακεδονία. 74 παραβάσεις για μη χρήση κράνους την τελευταία εβδομάδα. Πρόγραμμα Ανακαινίζω. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Καθαρισμός οικοπαίδων. Μέχρι τις 22 Ιουνίου η παράταση για ολοκλήρωση των εργασιών. Τραγωδία για ζευγάρι αστυνομικών στη Δράμα. Άνδρας σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Ευρωπαϊκή Ένωση. Άνοιξε η πρώτη ομάδα κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αυτά είναι τα χίλια λοιπόν, αυτό είναι ένα live και αυτός είναι ο Νίκος Απέργης και έτσι ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή 3η 16 του Ιουνίου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου ράδιο σουσού μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Σήμερα ο καιρός είναι επίσης φανταστικός, έχει ήλιο, έχει ζέστη, να πίνεις πολύ νερό και να προσέχεις την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ο περιφερειακός έχει καθυστερήσεις προς δυτικά σε Ανατούμπα Τριανδρία και 40 εκκλησίες, ενώ προς ανατολικά σε νοσοκομείο Παπαγεωργίου αλλά και στο 424. Στο κέντρο τώρα η καρατά σου είναι αρκετά επιβαρημένη, καθώς και η Τσιμισκή στους φωτεινούς σηματοδότες, ενώ στα ανατολικά καθυστερήσεις έχουμε σε Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, ενώ στα δυτικά η λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου λίγο σε εκνευρίζει. Όπως και να έχει, εγώ είμαι εδώ γιατί θέλω να σου κάνω μουσικό μασάζ με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε Θοδωρή Φέρη, Πέγγι Ζήνα, αλλά πρώτα πάμε πίσω στο 2003. Ωραία χρονιά, πολύ ωραία χρονιά. Χρήστος Δάντης και ένα τραγούδι ακόμα, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Καλώς ορίσατε.

φίλο με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο, κι ύστερα θα σε κρύψω στο όνειρό μου, ξέρω δεν θα σου λείψω. Παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω.

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Έτσι λοιπόν, γιατί πρώτον, όσα έχω ζήσει τα έχει πει η Βύση, και δεύτερον, όταν έχει τέτοιο καιρό, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι βαρκάδες στο Αιγαίο. Αιγαίο λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1. Και αν δεν θέλεις να πας μια βαρκάδα, αλλά θέλεις να πάρεις το αεροπλάνο και να πας κάπου μακριά, και μάλιστα θέλεις μια πτήση απευθείας από Θεσσαλονίκη, γιατί οι μετακινήσεις γενικά είναι κουραστικές. Θέλω να σου πω ότι η Aegean τώρα πια σε καλεί με 41 απευθείας προορισμούς από Θεσσαλονίκη, 18 εσωτερικού και 23 εξωτερικού. Οπότε μπορείς να πας στο Ντουμπρόβνικ, μπορείς να πας στο Κάιρο. Αν θέλεις έτσι κάτι πιο κρύο, μπορείς να πας στη Γερμανία, γιατί εκεί οι θερμοκρασίες είναι λίγο πιο χαμηλά συγκριτικά με την Ελλάδα. Μπορείς να πας Ιταλία, να φας ζελάτο, να πας στο Παρίσι και να ερωτευτείς, να πας στην Πράγα που είναι καταπληκτική για όλες τις εποχές του χρόνου, στην Κωνσταντινούπολη για να περάσεις τέλεια με όλες τις γάτες της πόλης και φυσικά όλη την ιστορία που κρύβει η Κωνσταντινούπολη, να πας στη Λάρνακα. Αν και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο να περάσει ο καιρός, να πέσουν οι θερμοκρασίες στη Λάρνακα, γιατί νομίζω ότι εκεί στην Κύπρο τώρα ζεσταίνεστε πάρα πολύ. Όπως και να έχει, Aegean είναι για σένα και Γιώργος Σαμπάνης είναι επίσης για σένα, που έρχεται σε λίγα λεπτά.
1: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
1: Τίτλος
4: Δεν απαντάς.

0: κορίτσια μου και αγόρια μου, Πέτρος Εκοβίδης, δυνατά στο Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί μόλις στις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Γεια σου, είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη, η ώρα είναι 4:40 και εσύ ελπίζω να παραμείνεις κοσμοσυντονισμένος, γιατί θα έχουμε σε λίγη ώρα έναν πολύ πολύ λαχταριστό και έξτρα καλοκαιρινό διαγωνισμό. Από την άλλη, αν είσαι τυχερός, σήμερα γιορτάζεις, γιατί γιορτάζει ο τύχων και η τυχερή. Επίσης είναι και διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων και σαν σήμερα το 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Αν τώρα εσύ θες να ταξιδέψεις ή να μεταξιδέψεις μέσα από φωτογραφίες, μπορείς να στείλεις ένα μήνυμα στο 69-82-951-951 και εμείς τα λέμε σε λίγο με Χρήστο Μάστορα και όχι μόνο, φυσικά στο Κοσμοράδιο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αχ, αυτές τις επιπτώσεις. Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εμείς είμαστε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1 και έτσι, παιδιά, κλείνουμε και το πρώτο μας 60 λεπτό. Αλλά έχουμε άλλη μία ώρα για να περάσουμε καταπληκτικά, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να τα κάνουμε όλα. Και επειδή νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, θέλω να σε πάω στη Χαλκιδική για να απολαύσεις ένα γεύμα πάρα πολύ special. Τώρα, πού θα πας, τι θα κάνεις και πώς θα δηλώσεις συμμετοχή, θα στα πω σε λίγο. Γιατί για την ώρα θέλω να χαιρετήσω τον αγαπημένο Μιχάλη, τη Σπυριδούλα, τη Γογό, τον Χρήστο, την Αναστασία, την Ιωάννα και τη Ζωή. Και φυσικά συνεχίζει και στέλνει τα μηνύματά σου στο 6982-951-951 και επανέρχομαι στη δεύτερη μας ώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιον Έλληνα με ποιον ξένο καλλιτέχνη θα θέλατε να δείτε μαζί σε συναυλία?
3: Έλενα Παπαρίζου και Σελήν Ντιόν έχουν γράψει εδώ πέρα.
2: Τη Σελήν Ντιόν σήμερα την έχετε συνδυάσει με πολλούς. Αλλά θα ήταν ωραία και με την Έλενα.
3: Βεβαίως. Ωραίο θα ήταν και το Μπιγιόν σε Έλλη Κοκκίνου που λέει η Μέρη.
2: Την προτιμώ με την Τζέιλο.
3: Εφηθόδη με Τζορτζ Μάικλ, πώς σας ακούγεται?
4: Αλλά τον πεθαμένο.
2: Τον πεθαμένο.
4: Πόσο τον βγάλουμε τώρα, δεν γίνεται.
2: Έλε, μπορεί να μην το έμαθε αφού έρθει.
4: Αλήθεια.
2: Από εμά το έμαθε.
4: Τον καημένο το λυπάμαι.
2: Πείτε πιο απαλά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
8: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
9: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αιματηρή συμπλοκή αλλοδαπών στο κέντρο. Ένας 33χρονος Σύριος στο νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη ένας 28χρονος ομοεθνής του. Δήμος Καλαμαριάς. Στη Βουλή το ζήτημα της προστασίας του πρώην στρατοπέδου Κόδρα. Καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ. Η νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Ναυπλίου έπαθε ανακοπή και πέθανε εν ώρα υπηρεσίας από την πίεση που της δημιούργησαν δεκάδες Ρωμά συνοδοί τραυματία. Σκόπια. Συνελήφθη 44χρονος για τον εμπρισμό βουλγαρικών διπλωματικών αυτοκινήτων. Τένις. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε με 2-1 από την Κινβέν Ζέγκ και αποκλείστηκε από το τουρνουά του Νότιγχαμ.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Λίγα λόγια θα σου τα πω και εγώ, όπως μας τα λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, γιατί πρέπει να σε καλωσορίσω και να σε ξανακαλησπερίσω στο δεύτερο μας 60 λεπτό. Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 16. Ελπίζω να είσαι καλά, όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, να είσαι κόσμο ευτυχισμένος και να παραμείνεις κόσμο συντονισμένος. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη, εμείς τα λέμε καθημερινά από τις 4 μέχρι τις 6. Και αν αυτή τη στιγμή σκέφτεσαι να κατευθυνθείς προς τη Λεωφόρο Νίκης για να χαζέψεις και λίγο τη θάλασσα από το αυτοκίνητο, ξέχασε το. Η Λεωφόρος Νίκης αυτή τη στιγμή είναι στα κόκκινα, έχει πάρα πολύ κίνηση. Καλύτερα προτίμησε την Τσιμισκή, η οποία δείχνει πράσινη, καταπράσινη και κατά ανοιχτή. Δεν υπάρχει καν αυτή η λέξη. Στον περιφερειακό προς τα δυτικά έχουμε καθυστερήσει στα Κωνσταντινοπολίτικα, ενώ προς ανατολικά στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου. Και σε λίγο θα σε ψιλοκαψουρέψω λίγο με Αντώνη Ρέμο. Αλλά πρώτα μπαίνουμε σε ένα φορτηγό το οποίο θα μας κολλήσει λίγο παραπάνω στην κίνηση, αλλά τουλάχιστον θα έχει Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Θυμόμαστε λοιπόν το λογαριασμό στην Κατερίνα Λιόλιο, γιατί την ακούμε και μας αρέσει πολύ στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου, Δήμητρα Καβαλάρη, να στείλω τα φιλιά μου στο Βασίλη και εννοείται ότι συνεχίζεις και στέλνεις τις καλησπέρες σου και τις αφιερώσεις σου στο Viber στο 6982951951 και κρατάς τον αριθμό, γιατί σε λίγο έχουμε και διαγωνισμό. Πρώτα όμως θέλω να σου διαβάσω μια είδηση που με έκανε να χαμογελάσω, καθώς το 85% των Ελλήνων στρέφονται, λέει, στα βιβλία για να αποδράσουν από την καθημερινότητα. Ένα στου τέσσερι Έλληνε διαβάζει βιβλίο καθαρά για ψυχαγωγία τουλάχιστον τρει φορέ την εβδομάδα και έχει το βιβλίο ω την αγαπημένη του αποσύνδεση. Ω ένα πρώην βιβλιοθηκονόμο, χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό και ειδικά όταν μιλάμε όχι μόνο για Έλληνε, αλλά και για του νέου ανθρώπου και για άτομα τα οποία ανήκουν στη γενιά Gen Z, γιατί η αλήθεια είναι ότι για αυτή τη γενιά λέγονται πολλά. Έχει έτσι ένα μοναδικό τρόπο να ζει τη ζωή αυτή η γενιά και υποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Και μπορείς να μάθεις περισσότερα για τη γενιά Gen Z με τη νέα καμπάνια του WhatsApp, το οποίο ανανεώνεται με ένα νέο σλόγγαν. Γιατί στο WhatsApp όλα παίζουν. Πάρε λοιπόν το βιβλίο σου και συνέχισε να μένεις κόσμο συντονισμένος, γιατί επιστρέφω με διαγωνισμό.
1: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι πραγματικά μου φτιάχνει τη διάθεση. Στην πυρά, αναβήσει το Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο να στείλω το φιλιά μου στον Αντώνη, ο οποίο μαγειρεύει, λέει, πιάτα, λέει όλα τα ωραία. Τι καλό, τι καλό, και γιατί δεν έχω ένα ταπεράκι εδώ δίπλα στο μικρόφωνο και να τσιμπήσω μία μπουκίτσα όταν θα τελειώσει αυτή η εκφώνηση. Τα φιλιά μου στον πολύ ταξιδεμένο Βαγγέλη, ο οποίο μα ακούει τώρα από την Κοζάνη πριν από Σιάτιστα. Και αν θέλει να πα έτσι προ του νέου επιβάτε, θέλω να σου μιλήσω για την Ψαροταβέρνα Στέφανος, όπου είναι μια οικογενειακή επιχείρηση και μια από τις καλύτερες ψαροταβέρνες του Δήμου Θερμαϊκού. Όλα είναι τέλεια, από το Α έως το Μ. Το κλίμα, οι άνθρωποι, το φαγητό, πραγματικά είναι μια από τις αγαπημένες μου ταβέρνες, γι' αυτό θέλω να τη δοκιμάσεις. Ένα γεύμα ή δείπνο, ανάλογα με την ώρα που σε βολεύει, για δύο άτομα αξίας 60 ευρώ θα γίνει δικό σου, αρκεί να μου στείλεις το πρώτο πράγμα που παραγγέλνεις όταν πηγαίνεις στην ταβέρνα μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 698-2951-951. Να, καλή επιτυχία!
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό.

0: Και έτσι λοιπόν, αφού είμαστε για όλα ικανοί, παρέα με τον Χρήστο Μάστορα, κλείνει η σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζω λοιπόν να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Τώρα, αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου, χωρίς προφανώς να αυξηθούν τα έξοδά της. Γι' αυτό θέλω να σου μιλήσω για την Κοσμοτέ Telecom, η οποία σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα συνδυάζεις και σταθερό και εταιρικά κινητά και μπαίνεις στο σχήμα του Magenta One Business για να επωφεληθείς. Για να είσαι τέλος πάντων καλά από μείον 10% στα εταιρικά κινητά με δωρεάν Internet Backup και όλα τα καλά. Κοσμοτέ.gr / Magenta One Business για να μάθεις περισσότερα. Και τώρα έρχεται ο Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη στις 4 όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Η πόρτα του γκαράζ όταν ανοίγει και ακούγεται σαν γάιδαρος.
3: Γκαρίζ.
2: Γκαριζόπορτα.
3: Μπράβο.
2: Έλα, ωραίο ήταν, ρε.
3: Μπράβο, υπέροχο. Συγχαρητήρια.
4: Να πω, πού να σε πάω, ρε Μάνος. Τι ζητώ στους καλύτερους. Θα σε πάμε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Και η Δέσποινα Μυραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντοροβοκόκκινο.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
6: Ναι.
7: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο, πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
8: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 άτομα, εκ των οποίων ένας 15χρονος και δύο 17χρονοι αιγυπτιακής καταγωγής που διέριξαν περίπτερο τα ξημερώματα. Χαλκιδική. Εθελοντές απομάκρυναν 14.000 λίτρα απορριμμάτων από το Γλαρόκαβο. Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται πλέον ως εθνική μειονότητα. Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την απαγόρευση των social media για ανήλικους κάτω των 16 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Απόψε στις 10 η ώρα ο αγώνας Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Oasis.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν στους 95,1 και το Κοσμοράδιο σήμερα, Τρίτη 16 του Ιούνιου, 6:06. Έλα ρε παιδί μου, έλα καλώς ήρθατε. Έλα να περάσουμε καταπληκτικά, μοναδικά και ανεπανάληπτα με Τάσο Ριζόπουλο στον αέρα της πόλης. Ελάτε να διασκεδάσουμε, ελάτε να περάσουμε ξεχωριστά. Διότι διαγωνισμούς έχω, κέφι έχω, διάθεση έχω, την καλύτερη παρέα όλους σας έχω, ολοκαίνουργια τραγούδια έχω και έχω ειδήσεις που σίγουρα σε ενδιαφέρουν. Αν μ' ακούς, λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης, και αν μ' ακούς, σου λέω πρέπει να μείνεις εδώ. Γιατί τα καλύτερα έπονται όπως και η κίνηση. Τι γίνεται με την κίνηση λοιπόν? Παιδιά, κινηθείτε όμορφα στον περιφερειακό. Δεν έχει κάποια κολλήματα έτσι πολύ έντονα. Στη Μοναστηρίου όμως, για να βγει στην Εγνατία, υπάρχει αρκετή κίνηση. Όπως και λίγο πριν την αψίδα του Γαλερίου, από δυτικά προς ανατολικά στην Εγνατία. Και κλασικά στη Λεωφόρο Νίκης, μέχρι να φτάσει στο Λευκό Πύργο, θα την πας λίγο σημειωτών. Αν μ' ακούς, λέει ο Μαζωνάκης, πολύ τραγούδι, λίγα λόγια. Καλώς ήρθατε.

0: μαύρα φεγγάρια και Ελένα Ζευγάρα. Και βέβαια απολαύσαμε με το κουκλάκι αυτό που εμφανίζεται με Γιώργο Λιβάνη και Κρίκη κάτω στην Αθήνα. Και βέβαια τώρα που είπα Γιώργο Λιβάνη, θα δράξω την ευκαιρία και θα πω, όχι αύριο, μεθαύριο, έρχεται η σύζυγός του σε αυτήν εδώ την εκπομπή, η Ανδρομάχη. Και μας μιλάει για το γιο τους. Μας μιλάει για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στη Eurovision και μας εκμυστηρεύεται κάτι που θα τα ακούσετε πρώτη φορά και θα γίνει σίγουρα νούμερο ένα είδηση. Επίσης, έψαξε ποτέ η Ανδρομάχη το κινητό του Λιβάνη? Μας δίνει την απάντηση. Μη βιάζεσαι. Η Πέμπτη είναι κοντά και η συνέντευξη αυτή θα γίνει και νούμερο ένα τρέντ. Πίστεψέ με.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
2: Τίτλος
1: Δεν απαντάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει. Και Πέτρος Ιακωβίδης, 95,1 και το Κοσμοράδιο, ετοιμαστείτε, σε λίγο έρχεται σούπερ διαγωνισμός. Εδώ, από το Κοσμοράδιο 95,1 και τη δικιά σου αγαπημένη εκπομπή, τα σώ στη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ετοιμαστείτε, διαγωνισμός σε λίγο.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Battle of the Best Αρμενιστής. Το απόλυτο καλοκαιρινό Street Dance Festival. Τέσσερις ημέρες γεμάτες με απίθανα χορευτικά shows, dance battles, σεμινάρια και beach parties στην απίθανη τοποθεσία του Camp Αρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
3: Κρυώνεις.
4: Ζεσταίνεσαι.
3: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
4: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
3: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
4: Φουτζίτσου.
3: Μιντέα.
4: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
3: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
4: Τηλέφωνο 2373-0-24557
3: και στο 6972-693038.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Τολμάς και έχεις παράπονο εσύ. Εσύ. Όχι φιλακράτη, γιατί τώρα ξεκινάει σούπερ διαγωνισμός. Ακούστε προσεκτικά. Θα δώσω όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις διπλές προσκλήσεις για τη Λίλα. Έρχεται το κουκλάκι αυτό με τις τρελές επιτυχίες, με τα τρελά σουξέ στο θέατρο Κήπου, την 5η 18 του μηνός. Παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Λίλα, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Τρεις διπλές προσκλησούλες να πας στο θέατρο Κήπου, την 5η 18 του μηνός, και να χορέψεις με τις σούπερ επιτυχίες της Λίλα. Θα γίνει χαμός. Οι πόρτες ανοίγουν 7 η ώρα ακριβώς. Άντε καλή επιτυχία.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Βόλτες, θάλασσα, αλμύρα, άμμο στο μαγιό, να μπαίνεις στον ποπό μέσα από εδώ, από εκεί.
3: Ναι, αλλά παντού. Πηγαίνεις στο σπίτι μετά. Καλά, ρε ντους δεν κάνεις στην παραλία να φύγουν.
2: Δεν πάω σε.
3: Οργανωμένες
4: πάσεις. Δεν πας.
3: Στις ανοργάνωτες.
4: Δεν πας, καλέ. Στις ξαπλώστρες με τις φουντίτσες από δίπλα βγαίνεις όλη την ώρα φωτογραφίες.
3: Στα κρεβάτια είσαι εκεί και ξαπλώνεις.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε λίγο στα ζώδια. Αφήστε τις θάλασσες και τις ερείς, γιατί έρχεται το καλοκαίρι. Έρχεται
3: το καλοκαίρι.
2: Υπάρχουν τα ζώδια τα οποία βρίσκουν. Δεν ήρθε, Γιώργο, το καλοκαίρι. Μπαίνει επίσημα στο θερινό ηλιοστάσιο.
4: Είπε ηλιοστάσιο.
2: Πάρτα,
4: θα τρελαθώ.
2: Πάρτα, ρε.
4: Χριστέ μου, μετά από 18 χρόνια τα κατάφερα. Το έμαθα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Όμορφη μέρα και με σχάλη σε τζιγιά 95,1 και το Κοσμοράδιο. Ξέρεις, το πιο αστείο είναι ότι κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να σε κοροϊδέψουν. Ενώ γνωρίζεις ποια είναι η αλήθεια, το γνωρίζεις και όλοι οι υπόλοιποι, έτσι. Και νομίζουν ότι είναι έξυπνοι. Εκεί είναι το χειρότερο, ότι ξέρεις ποια είναι η αλήθεια, το ξέρουν και όλοι οι υπόλοιποι και αυτοί προσπαθούν να σε κοροϊδέψουν. Και ξέρεις, όλα αυτά συντελούν για να ξεβρακώνεσαι και να εκτίθεσαι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και είναι πολύ απλή η κίνηση στους δρόμους. Διότι τώρα, στον περιφερειακό κινείσαι άνετα. Κατεβαίνοντας τη Λαγκαδά επίσης άνετα. Βγαίνοντας από τη Μοναστηρίου προς το κέντρο επίσης άνετα. Άσε που τη λεωφόρο νίκης την κάνεις έτσι. Αέρας που λένε. Απολαμβάνοντας Κοσμοράδιο 95,1 και Τάσο Ριζόπουλο. Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο 60 λεπτό. Ραντεβού στην παραλία για τη συνέχεια το θερμόμετρο ανεβαίνει. Το λέει και η Ελένη Φουρέιρα.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν σε 95,1 και το Κοσμοράδιο μετά στο Ριζόπουλο στον αέρα της πόλης. Όλε, πάμε να υπενθυμίσουμε το διαγωνισμό της Λίλα. Το κουκλάκι αυτό το πανέμορφο, το καλύφωνο, το αστεράτο έρχεται. Και πού έρχεται? Λοιπόν, η Λίλα έρχεται την 5η 18 του Ιουνίου, όχι αύριο μεθαύριο, στο Θέατρο Κήπου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Τρεις διπλές προσκλησούλες από το Κοσμοράδιο 95,1. Παίρνεις το κινητό, γράφεις τη λέξη Λίλα, το όνομα τεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Λίλα, όνομα τεπώνυμο και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία.
1: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
2: Τι θέλεις?
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα αυτό. Εγιέ!
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Έλα ρε κετούλα, έλα ρε φίλη. Θα μου πεις ποια φίλη?
1: Παιδιά,
0: η Έμι ήρθε. Πάμε να δούμε τι καιρό θα έχει αύριο μεσοβδόμαδα Τετάρτη 17 του Ιούνιου. Του τέστινγκ. 6 ώρα το πρωί 23 βαθμοί Κελσίου. Μέγιστη το μεσημεράκι. 3 ώρα 31 βαθμοί Κελσίου. Το αεράκι θα είναι τόσο όσο 3 από 4. Και η υγρασία 78%. Και μεθαύριο, όχι αύριο, έρχεται η Ανδρομάχη σε μια άκρος αποκαλυπτική συνέντευξη. Για πρώτη φορά λέει ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη Eurovision. Παιδιά, θα γίνει χαμός με αυτή την είδηση. Μετά μας λέει για τον ερχόμο του γιού της, πόσο άλλαξε τη ζωή της. Έχει ψάξει μήνυμα στο κινητό για τον Γιώργο Λιβάνη από το κινητό του. Έχει βρει κάτι ή δεν έχει βρει, γιατί δεν έχει ψάξει. Θα τα μάθεις όλα την Πέμπτη 6 ώρα done.
2: Κρυώνεις,
3: ζεσταίνεσαι.
2: Θερμική Εξπρές, αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής
3: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
2: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής:
3: Fujitsu,
2: Midea,
3: Gri και ηλιακά Μαλτέζος, με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
2: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
3: Τηλέφωνο 2373 0 24557
2: και στο 6972 60.

0: Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις βρε ανακεφαλά? Είδες τι έγινε χτες στην Αναστασία? 8.000 κόσμος. Βούλιαξε η πλατεία Αριστοτέλους. Το γράψανε όλα τα site. Από τα πρώτα θέματα ότι το στοίχημα ήταν γύρω στις 2 με 3.000, το ξεπέρασε κατά 5.000 η Αναστασία και όλα αυτά με αρρωγό. Όλους σας τους φίλους, αγαπημένους ακροατές και το Κοσμοράδιο 95,1, γιατί μίλησε μόνο μου, ήταν παρτάρα αποκλειστικά το Κοσμοράδιο 95,1 με αγαπημένη Αναστασία. Έγινε χαμός, παιδιά. Βούλιαξε η πλατεία Αριστοτέλους. 8.000 κόσμο και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Ευχαριστούμε και την Άννα Κεφαλά που έρχεται να συνδράμει στην επιτυχία του Κοσμοράδιο 95,1. Δεν θα πω. Θέλω να πω κάτι για τις μετρήσεις που σκίσαμε πάλι, αλλά τα αφήνω. Λοιπόν, η Άννα Κεφαλά έρχεται για το επόμενο διωράκι. Εμείς αύριο, Θεοθέλοντος καιρού επιτρέποντος, 6 ώρα όταν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλω λησμονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσάς. Δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα Σεβμικής. Bye!
2: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Ποιον Έλληνα με ποιον ξένο καλλιτέχνη θα θέλατε να δείτε μαζί σε συναυλία?
4: Έλενα Παπαρίζου και Σελήν Ντιόν έχουν γράψει εδώ πέρα.
3: Τη Σελήν Ντιόν σήμερα την έχετε συνδυάσει με πολλούς. Αλλά θα ήταν ωραία και με την Έλενα.
4: Βεβαίως. Ωραίο θα ήταν και το Μπιγιόν σε Έλλη Κοκκίνου που λέει η Μέρη.
3: Την προτιμώ με την Τζέιλο.
4: Εφηθόδη με Τζορτζ Μάιτλ, πώς σας ακούγεται?
5: Αλλά τον πεθαμένο.
3: Τον πεθαμένο.
5: Πώς τον βγάλουμε τώρα, δεν γίνεται.
3: Αλλά μπορεί να μην το έμαθε
5: αφού
3: έρθει
5: το τελευταίο. Αλήθεια.
3: Από εμά το έμαθε.
5: Τον καημένο το λυπάμαι.
3: Δεν έπρεπε να το πείτε πιο απαλά.
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
7: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
7: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
7: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Άστε τα να μην μείνει τίποτα. Έκανε χαμό αυτό το κορίτσι χθες στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα τα λέμε και αυτά, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Όμως θέλω πρώτα να χαιρετηθούμε. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Τι κάνετε, πού είστε? Μαζί θα τα λέμε για τις επόμενες δύο ώρες ανάμεταξύ μας, 8 με 10. Πάμε για αρχή όμως να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Λίγο γεμάτα τα βλέπουμε τα πράγματα στα δυτικά, στην εσωτερική περιφερειακή, στα φανάρια στη συμβολή με την Μίκη Θεοδωράκη, καθώς και για όσους έρχεστε προς το κέντρο, όσους κινήσετε στη Μίκη Θεοδωράκη μετά την Δαβάκη, θα συναντήσετε καθυστερήσεις. Τώρα πάμε λίγο στο κέντρο. Χαμηλές ταχύτητες στους στενούς δρόμους γύρω από την Αγία Σοφία γενικότερα, είναι γεμάτα τα πράγματα, καθώς και κίνηση υπάρχει στα φανάρια του Λευκού Πύργου και γύρω από τη Χάνθ στην Μεγάλη Διασταύρωση. Τώρα πάμε ακόμη πιο πέρα στα ανατολικά. Στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς το κέντρο, οπότε υπομονή, ενώ ο περιφερειακός παραμένει καθαρός και στα δύο ρεύματα. Και ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι εδώ αυτή τη στιγμή αμέσως τώρα, δυνατά με την ελπίδα, πάντα στους 95 και 1.

0: θέλω και δεν μπορώ και δεν είμαι εδώ. Όνειρο ζω. Μιχάλης Χατζηγιάννης από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια αυτού του ανθρώπου. Δεν ξέρω τώρα, όποιο και να διαλέξει είναι ένα και ένα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10 πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Για απόψε τώρα, το μενού έχει διπλές προσκλήσεις για να πάτε να απολαύσετε Νίκο Μακρόπουλο και Γιώργο Σαμπάνη. Έχει ωραίες μουσικές, έχει αφιερώσεις και μηνύματα στο Viber. Οπότε θέλω πάρα πολύ να έρθουμε κοντά. Σε πολύ λίγο θα πούμε τον τρόπο συμμετοχής στον διαγωνισμό. Ωστόσο, για την ώρα θέλω απλά να συνυπάρξουμε μαζί και να επικοινωνήσουμε στο Viber 6982-951-951. Εκεί μου στέλνετε τις καλησπέρες σας, ό,τι αγαπάτε από φωτογραφίες, μηνύματα και γενικότερα έτσι να έρθουμε κάπως λίγο κοντά, να μου πείτε πώς πάει η ζωή. Ξέρετε, τα νέα σας αυτά να μοιραστούμε. Και εμείς φύγαμε για περισσότερο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

εδώ είμαστε, Αντώνη Ρέμο, και περνάμε σούπερ. Πάντα με τραγουδάρες και Κοσμοράδιο 95,1 και πάντα με δώρα εκπληκτικά. Γιατί απόψε δίνουμε 10 διπλές προσκλήσεις για να πάτε στο Deus Music Experience εδώ στην πόλη μας, στην περιοχή αεροδρομίου, να απολαύσετε τον Νίκο Μακρόπουλο και Γιώργο Σαμπάνη σε αυτό το φανταστικό σχήμα που έχουν φτιάξει και αυτό το ακόμη πιο υπέροχο και ανεβαστικό πρόγραμμα. Οπότε θέλετε εσείς να στείλετε τις συμμετοχές σας φυσικά στο Viber 6982 951 951. Γράφετε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη μουσική. Έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Εγώ θα ευχηθώ καλή σας τύχη. Και εμείς σε πολύ λίγο πάμε, επιστρέφουμε με Peggy Zina, Γιώργο Μαζονάκη, Νίκο Μακρόπουλο και όσα αγαπάμε. Εννοείται στους 95 και 1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αγάπη μεγάλη και Νίκος Μακρόπουλος. Εδώ η αγάπη ξεχυλίζει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σε αυτό το σταθμό είμαστε και αγαπησιάριδες. Πώς να το κάνουμε καλά γενικότερα και ειδικότερα όμως αυτή την εκπομπή. Και μάλιστα έχουμε και πολλά ωραία νέα για τη συνέχεια. Να πούμε ότι μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 και φυσικά υπάρχουν πολύ φανταστικοί διαγωνισμοί γενικότερα που πρέπει να παρακολουθείτε. Υπάρχουν στα Insta Stories στο προφίλ μας στο σταθμό Instagram. Να πούμε ότι είναι Κοσμοράδο κάτω παύλα 951 και θα βρείτε διαγωνισμό για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία της Λίλας την 5η 18 του μήνα, φυσικά στο θέατρο Κήπου εδώ στην πόλη μας. Οπότε το τσεκάρετε. Παίρνετε μέρος στη συμμετοχή που είναι πανεύκολη η συμμετοχή, δεν το συζητάμε. Και καλή σας τύχη, εγώ θα ευχηθώ. Γενικότερα μας ακολουθείτε. Τώρα είναι καλοκαίρι, έτσι με συναυλίες πολύ γεμάτο. Πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδο 95,1. Οπότε συντονίζεστε και για προσκλήσεις παντού και πάντα στους 95 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Η πόρτα του γκαράζ όταν ανοίγει και ακούγεται σαν γάιδαρος.
3: Γκαρίζ.
2: Γκαριζόπορτα.
3: Μπράβο.
2: Έλα, ωραίο ήταν, ρε.
3: Μπράβο, υπέροχο. Συγχαρητήρια.
4: Να πω, πού να σε πάω, ρε Μάνο. Στους είπα τους καλύτερους. Θα σε πάμε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
5: Ναι, παρακαλώ.
6: Γεια σας.
5: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο, τι λες καρδούλα μου. Όχι βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αλληλούια οπωσδήποτε και Ελένη Φουρέιρα για το ξεκίνημά μας, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί. Άννα μεταξύ μας, άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες και πολλά ωραία νέα, ωραίες μουσικές και γενικότερα όλα καλά και όμορφα. Μαζί θα συνεχίσουμε λοιπόν και πάμε να δούμε τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα χαλαρώνουν στα δυτικά, δεν συναντάται ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο, στο κέντρο έχουμε χαμηλές ταχύτητες στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αγίας Σοφίας, εκεί ανεβαίνοντας και την Παλαιών Πατρών. Επίσης, τώρα καθυστερήσεις κατεβαίνοντας την Εθνική Αμήνη κάτω από την Εγνατία. Ενώ πιο ανατολικά πάμε, χαμηλές οι ταχύτητες στην Κατσιμίδη σε συμβολή με την Κωνσταντίνου Καραμαλή στα Φανάρια. Ενώ ακόμη πιο πέρα, δύσκολα τα πράγματα στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο, εκεί στην Εθνική Αντιστάσεω στα Φανάρια. Ο Περιφερειακός είναι εντάξει και στα δύο ρεύματα. Και εμείς τώρα μόνο με εσάς θα συνεχίσουμε και Γιώργο Σαμπάνη, δυνατά σε ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ, στους 95 και 1.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε νύχτα ανάμεταξύ μας και Κοσμοράδιο 95,1 και η Χρήστος Μάστορας μας αρέσει πολύ αυτό. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Παιδιά, τι γίνεται με τις σχέσεις των επωνύμων? Έχω πάρα πολλές απορίες γενικότερα, αλλά να τώρα με αφορμή αυτό που ανέβασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ανέβασε ότι έγινε μία μίνι μετακόμιση από Ριελνίδου που έχει φέρει τα πράγματά της, τα προσωπικά της αντικείμενα, μία φωτογραφία με χιλιάδες σακούλες μέσα στο δωμάτιο και την ίδια να κάθεται μέσα στη μέση, γύρω από πάρα πολλά πράγματα. Ωστόσο, δεν ξέρω, μάλλον αυτό είναι το μεγάλο βήμα στη σχέση τους. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να ρωτήσω τι παίζει με τους celebrities και τρέχουν τόσο πολύ στις σχέσεις τους. Είναι φοβερό αυτό. Και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, πότε έκανε και το δεύτερο το παιδί, ούτε που πήραμε χαμπάρι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλλον βιάζονται για κάποια πράγματα ή και όχι. Αλλά ο καθένας όπως θέλει πορεύεται. Μια χαρά, μα είναι αυτή η εντάξει, εμείς τι μας πέφτει λόγος. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Έχουμε και ένα βήση για τη συνέχεια και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, όλα τα ωραία στους 95 και 1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
2: Τίτλος
1: Δεν απαντάς.

αν ναυήσει και είναι το Αιγαίο, που σε λίγο ελπίζω κάπως να καταφέρουμε να βρισκόμαστε με ένα πλοίο κάπου στα νυχτά και να πηγαίνουμε σε ένα ωραίο μέρος. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε πάντα παρέα με Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr, όπου και αν βρίσκεστε. Καλώς τον εδώ το Στέφανο, πολλά πολλά φιλάκια. Πόπο εδώ τα μηνύματά σας, τα αγαπώ. Να δω και το Κατερινάκι, το κορίτσι μου. Καλή επιτυχία, θα ευχηθούμε στην εξεταστική. Σε όσο απέμεινε, εντάξει, και αν δεν πάει καλά, δεν πειράζει. Ευκαιρίες πάντα υπάρχουν. Γεια σου, Θωμά, καλησπέρα και στον Τάσο. Γεια σου, Άρη, φοβερέ, με τις ωραίες τις φωτογραφίες. Έτσι είναι. Δουλειά, εργασία και χαρά και Κοσμοράδιο. Όμως, πάμε τώρα να απολαύσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό. Τα μάτια σου ερωτεύτηκα, εξαιρετικά αφιερωμένο, γιατί να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτό το κορίτσι το όμορφο, στη Μαργαρίτα, που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Μαργαρίτα, θέλω να σου πω, έχεις μια φανταστική οικογένεια. Όλα τα παιδιά, Λευτέρης, Κατερίνα, Δέσποινα, σου εύχονται να είσαι γερή και φυσικά ο Γιώργος που σε αγαπάει πάρα πάρα πολύ. Όλοι έτσι, πολύ αγάπη και με πολύ μουσική πάντα στους 95 και 1. 1, 2, 3,

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ξέρεις.
1: Έλα λίγο πάμε, κάτι ξέρεις. Αυτό είναι και κάτι ξέρουμε και γι' αυτό έχουμε ωραίες μουσικές. Άλλη μια βραδιά και εμείς παρέα μέχρι τις 10 λίγα λεπτά ακόμη, γεμάτα πολύ μουσική. Γεμάτα, ξέρετε, και με Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν τελειώσαμε. Αυτό είναι, δεν τελειώσαμε ακόμη. Έχουμε λίγα λεπτά που έχουμε μόνο τραγούδια που αγαπάμε. Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω εδώ εξαιρετικά στο φίλο μου τον Άρη, που είναι συντονισμένος και απόψε, γιατί είναι ένα τραγούδι που αγαπώ. Αντώνη Ρέμο ζητάει πάρα πολύ και η Ελισάβετ, οπότε το αφιερώνουμε και στην Ελισάβετ. Έτσι, εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω χωρίς αφιερώσεις και τέτοια τρελά ωραία. Οπότε πάμε εμείς να τον απολαύσουμε αμέσως τώρα. Εγώ σαν μια φωνή από μακριά. Αλλά πάντα μαζί σας και απολαμβάνουμε Αντώνη Ρέμο. Ακολουθεί και Πάνος Κιάμος και Κώστας Μαρτάκης, γιατί όσα αγαπάμε παίζουν πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Γιάννης Πλούταρχος για το κλείσιμό μας. Και λέω κλείσιμο γιατί είναι αυτή η ώρα που εμείς πρέπει κάπως να καληνυχτιστούμε. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Τα λέγαμε άνω μεταξύ μας από τις 8 μέχρι τις 10. Έρχεται η Δήμητρα Σιβρή. Έρχεται με φόρα από ό,τι βλέπω και ένα πολύ ωραίο μαλλί. Πολύ έξαλλο και καλοκαιρινό. Τι έχεις κάνει εδώ?
1: Θα σου πω. Μπόλικη υγρασία Θεσσαλονίκης.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Χρονικό.
1: Και παιδιά, το μαλλί βγαίνει έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει, να πω εγώ κάτι.
1: Σμουρό από το κομμωτηρίο.
0: Ναι, του κομμωτηρίου σε σένα. Γιατί άμα ήταν όλες να υποφέραμε έτσι από την υγρασία σαν και σένα, θα το θέλαμε πάρα πολύ. Πολύ υγρό το απόψινό το βράδυ, όπως καταλαβαίνετε. Και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Βόλτες, θάλασσα, αλμύρα, άμμο στο μαγιό, να μπαίνεις στον ποπό μέσα από εδώ, από εκεί.
4: Ναι, αλλά παντού. Πηγαίνεις στο σπίτι, ναι. Μετά καλά ρεντούς, ναι. Δεν κάνεις στην παραλία, να φύγουν.
3: Δεν πάω σε...
4: Οργανωμένες
5: πας. Τι δεν πας.
4: Στις ανοργάνωτες.
5: Τι δεν πας, καλέ. Στις ξαπλώστρες με τις φουντίτσες από δίπλα βγαίνεις όλη την ώρα φωτογραφίες.
4: Αυτό στα κρεβάτια είσαι εκεί και ξαπλώνεις.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε λίγο στα ζώδια. Αφήστε τις θάλασσες και τις ερείς, γιατί έρχεται το καλοκαίρι. Έρχεται,
4: ήρθε
3: το καλοκαίρι. Υπάρχουν τα ζώδια τα οποία βρίσκουν. Δεν ήρθε, Γιώργο, το καλοκαίρι μπαίνει επίσημα στο θερινό ηλιοστάσιο.
5: Είπε ηλιοστάσιο.
3: Πάρτα,
5: τρελαθώ.
3: Πάρτα,
5: Χριστέ μου, μετά από 18 χρόνια τα κατάφερα. Το έμαθα.
2: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Τσελίκα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
8: Πάλι χθες βράδυ σε είδα μπροστά μου. Με κοίταξες.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
9: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έτσι έχει μάθει, έτσι έχετε μάθει κι εσείς τα καλύτερα. Μόνο γι' αυτό είστε συντονισμένοι που αλλού στο αγαπημένο σας και νούμερο 1. Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα και καλωσορίσατε. Τριτόβραδο μαζί με την Δήμητρα Σιβρή, Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι έχει μάθει. Η τελευταία του επιτυχία και έρχεται στα Βέντο με Ευαγγελία, Γιώργος Μαζονάκης, Λένα Ζευγαρά, Νότης Φακιανάκης και Νίκος Οικονομόπουλος. Όλα αυτά που ζητάτε και αγαπάτε παίζουν δυνατά στους 95,1. Προτού όμως, τι γίνεται, φίλοι οδηγοί και έξω στους δρόμους της πόλης που έχει και αρκετή υγρασία και αρκετή ζέστη σήμερα, νιώθουμε μια καλοκαιρινή βραδιά, μπορώ να πω έτσι, τις κλασικές. Θα συναντήσετε κίνηση στην Εγνατία και προς τα δύο ρεύματα. Εννοείται εκεί με Εθνική Αμήνη και Αγγελάκη στην Τζιμισκή επίσης. Λεωφόρο Νίκης πάλι έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, πάλι στα ίδια σημεία. Είμαστε καλύτερα στον περιφερειακό φυσικά. Επίσης ανατολικότερα εκτός από την Κατσιμίδη προς τα δύο ρεύματα και τη Γρηγορίου Λαμπράκη από ό,τι βλέπω. Με διαγόρα στα υπόλοιπα σημεία είμαστε καλά και πηγαίνοντας δυτικότερα, συναντήσεις έτσι και καθυστερήσεις θα έχετε, γιατί στις καθυστερήσεις μπορεί να έχετε και συναντήσεις, να ξέρετε. Στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, που είναι η γνωστή έτσι ύποπτη. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε ένταση. Δήμητρα Σιβρή, είμαστε μαζί μέχρι και τις 12.

0: Νότης Φακιανάκης, αγάπη τη δύσκολο πράγμα. Τι τραγούδι και πόσο εννοείται μας έχει λείψει ο Νότης Φακιανάκης. Ο το fan club και γενικότερα όλοι εμείς που μας αρέσει πολύ ο Νότης, αλλά νομίζω ότι είναι η πλειοψηφία του κοινού και του κόσμου. Σίγουρα θα θέλαμε πολύ να τον δούμε τουλάχιστον έτσι να τραγουδήσει ξανά αυτές τις αγαπημένες επιτυχίες. Αλλά αν θες τώρα και εσύ να απολαύσεις τη Λίλα που έρχεται στο Welcome to L World Live στην Θεσσαλονίκη αυτή την 5η 18 του Ιούνιου στο θέατρο Κήπου, δεν έχει παρά να μου στείλει τη λέξη έτσι παράσταση και όλα αυτά στο Viber μαζί με το ονοματεπώνυμό σου 6982-951-951, γιατί τρεις διπλές προσκλήσεις θα γίνουν δικές σου για το θέατρο Κήπου αυτή την 5η λοιπόν, γιατί θα είναι η παρθενική της εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, παιδιά, την έχω δει στη σκηνή και πραγματικά είναι τόσο τρομερή, κάνει απίστευτο performance, θα εννοείται απολαύσει και τα μεγαλύτερα της hits, οπότε καλή επιτυχία σε όλους.
1: Ρένια Λουιζίδου, δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο, αφού ανεβαίνουμε μαζί.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος, τραγούδι σταθμός θα τολμήσω να πω. Στην πορεία του Νίκο Οικονομόπουλου αυτό το τραγούδι, ανυπομονούμε να το απολαύσουμε 5η 18 του Ιούνιου που έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος, εννοείται σε μια υπέροχη συναυλία με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1 στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και εγώ έχω να σας πω ότι συνεχίζει να τρέχει ο διαγωνισμός για Λίλα στο θέατρο Κήπου. Γίνεται χαμός από συναυλίες. Είναι πάντοτε με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1 σε όλα τα είδη, σε όλα τα κοινά, φυσικά σε όλους όσους αγαπάτε και την υπέροχη Λίλα που θα είναι εκρηκτική, θα κάνει και παρθενική εμφάνιση πρώτη φορά θα τη συναντήσεις. Οπότε, αν θες να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, μου στέλνεις τη λέξη παράσταση, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6982-951-951. Εκεί μου στέλνετε για καλησπέρες, μηνύματα, αφιερώσεις, πολύ πολύ αγάπη, γιατί σε αυτήν εδώ την εκπομπή προτεραιότητα έχετε πάντοτε εσείς και οι δικές σας αφιερώσεις. Κατερίνα Γιώργιο αμέσως τώρα και λογαριασμός δυνατά στους 951 με την Δήμητρα Σιβρή.

Παυδόρης Φέρης και το παίρνω πάνω μου από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια και δικό μου. Έτσι το θυμήθηκα και σκέφτηκα να το απολαύσουμε παρέα. Έτσι η μία ακόμη επιτυχία του Θοδωρή Φέρη, γιατί παιδιά, ό,τι έχει τραγουδήσει ο άνθρωπος και καινούργια και παλιά, γίνονται επιτυχίες. Το ζήτησες λοιπόν και εσύ και εγώ χατήρια δεν χαλάω. Προτεραιότητα σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχετε πάντοτε εσείς και οι δικές σας αφιερώσεις. Πάμε λοιπόν να στείλουμε πολλές ραδιοφωνικές καλησπέρες και γαλλιές φιλιά πολλά στο Θωμά. Καλησπέρα στην Ελισάβετ, στην Ελένη, την Εύη, την Άννα, την Ειρήνη, το Βαγγέλη με τις ωραίες φωτογραφίες του, την Δήμητρα, την Κωνσταντίνα, αλλά και την Μαρίνα. Είναι μεγάλη κοσμοπαρέα και σήμερα. Ακολουθεί Έλικο Κίνο, τι σου χρωστάω, τελευταία της επιτυχία. Έρχεται και Γιώργος Σαμπάνης. Τι τραγουδάρα είναι αυτή, γίνεται και χαμός, παιδιά, στον Ντέους. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Εννοείται ότι θα πάτε να περάσετε πολύ όμορφα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Έρχονται και οι μέλησες. Τι άλλο θέλετε, Δήμητρα Σιβρή. Μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Πες μου τι...

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ακριβώς όπως τα λέει ο Στέλιος Ρόκος. Αν έχω πλάι μου εσάς, δεν φοβάμαι και εγώ τίποτα. Δεν φοβήθηκα. Υπέροχος Στέλιος Ρόκος, πολύ αγαπημένος και παίζει δυνατά. Όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί και συνεχίζουν να έρχονται βροχή οι αφιερώσεις και τα μηνύματα. Κάνουμε και stories, εννοείται να ακούτε. Κάντε ένα τα Κοσμοράδιο, έτσι ότι είστε συντονισμένοι. Σιβράκι στο προσωπικό, όπου θέλετε, ό,τι θέλετε. Καλησπέρες πολλές, την αγάπη μόλις θέλω στο κορίτσι μου, τη Ζαφυρούλα που είναι στο αυτοκίνητο και είναι συντονισμένη. Έχουμε να κανονίσουμε σουσού, έτσι, Ζαφυρούλα μου. Τώρα έχω να σας πω ότι συνεχίζει να τρέχει ο διαγωνισμός για Λίλα, να απολαύσετε στο θέατρο εκεί που έρχεται την 5η 18 του Ιούνιου. Και αν θες και εσύ έτσι να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση, να είσαι ο τυχερός που θα μπεις δωρεάν και θα την απολαύσεις με αγάπη από το Κοσμοράδιο, γιατί θα είσαι ο τυχερός, τότε δεν έχεις παρά να στείλεις τη λέξη παράσταση και το ονοματεπώνυμό σου, γιατί η Λίλα είναι εκρηκτική, είναι υπέροχη, έχει πολλές επιτυχίες και έτσι θα την απολαύσεις πάντοτε με αγάπη από το Κοσμοράδιο. Στείλεις τη λέξη παράσταση 6982-951-951 το Viber του σταθμού και εγώ έρχομαι στο δεύτερο 60 λεπτό πάντα με τα καλύτερα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιον Έλληνα με ποιον ξένο καλλιτέχνη θα θέλατε να δείτε μαζί σε συναυλία?
3: Έλενα Παπαρίζου και Σελήν Ντιόν έχουν γράψει εδώ πέρα.
2: Τη Σελήν Ντιόν σήμερα την έχετε συνδυάσει με πολλούς. Αλλά θα ήταν ωραία και με την Έλενα.
3: Βεβαίως. Ωραίο θα ήταν και το Μπιγιόν σε Έλλη Κοκκίνου που λέει η Μέρη.
2: Την προτιμώ με την Τζέιλο.
3: Εφηθόδη με Τζορτζ Μάιτλ, πώς σας ακούγεται?
4: Καλέ τον πεθαμένο.
2: Τον πεθαμένο.
4: Πώς τον βγάλουμε τώρα, δεν γίνεται.
2: Μπορεί να μην το έμαθε αφού έλεγε.
4: Αλήθεια.
2: Από εμά το έμαθε. Μπορεί.
4: Τον καημένο το λυπάμαι.
2: Πείτε πιο απαλά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
5: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

Αντώνης Ρέμος, σήμερα δεν είναι Δευτέρα, αλλά η Δευτέρα μας τραγουδάει. Ο αγαπημένος Αντώνης Ρέμος έχει έτσι μια αγάπη στις ημέρες. Και το Σάββατο ήταν πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, είχε γίνει μεγάλη επιτυχία. Σήμερα όμως είναι Τριτόβραδο, πολύ καλοκαιρινό. Πάμε να σας πω τι γίνεται με τις θερμοκρασίες, γιατί πραγματικά έχουμε λίγο δίκιο να γκρινιάζουμε σήμερα. Θα μου πείτε, καλοκαίρι δεν είναι? Είναι, είναι. Έτσι το πρωί ήταν πολύ υψηλή η θερμοκρασία, αυτή τη στιγμή στους 27 βαθμούς Κελσίου, παιδιά, 4 λεπτά και μετά τις 11. Καλησπέρα και καλωσορίσατε. Λίγο τώρα συντονιστήκατε στους 95 και 1. Δήμητρα Σύβρη μέχρι τις 12 είμαστε παρέα. Βέβαια για το καιρό έχω να σας πω ότι από αύριο δείχνει βροχές και καταιγίδες. Δεν ξέρω και αν θα γίνει, γιατί τώρα τελευταία έτσι κάτι νερά. Όχι τα νερά αυτά που προβλέπει η ΕΜΗ, κάτι νερά μας κάνει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε καλύτερη εικόνα από την προηγούμενη ώρα. Καθυστερήσεις όμως θα βρείτε σε όλο το μήκος της Εγνατίας και προς τα δύο ρεύματα από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Στη Τσιμισκή είμαστε σε περισσότερα εμπόδια με Βενιζέλου και στα γνωστά σημεία έτσι στις κάθετες του κέντρου. Λεωφόρο Νίκης τα πράγματα καλυτέρευσαν. Στην Κατσιμίδη επίσης είμαστε αρκετά καλύτερα. Γρηγορίου Λαμπράκη λίγη υπομονή ακόμη. Στον Περιφερειακό χαλαρωίτα. Και με λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη εκεί τα γνωστά εμπόδια. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση. Τι τραγουδάρα είναι αυτή? Πέγγι Ζήνα, σου χρωστάω ένα κλάμα. Και έρχεται και Νίκος Μακρόπουλος. Ρία Ελληνίδου στους 95 και 1.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και Όσα Νιώθω. Παίζει δυνατά και το απολαμβάνουμε παρέα στο Τριτόβραδο μαζί με την Δήμητρα Σιβρή, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Και να σας πω και την αλήθεια, μιας και λέγαμε για τις ζέστες που έχουν πιάσει και έχουν ξεκινήσει, το ρίσκο της αφυδάτωσης αυξάνεται. Εσύ λοιπόν ήξερες ότι όταν τα συμπτώματα αφυδάτωσης εμφανίζονται, είσαι ήδη αφυδατωμένος. Οπότε πρέπει να ενυδατωθείς σωστά με Αλμόρα, την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών που σχεδιάστηκε για να σε καλύπτει όταν χρειάζεσαι ενυδάτωση, τόνωση, ενέργεια και απόδοση. Σας το λέω, παιδιά, από προσωπική εμπειρία, επιλέγω πάντοτε Αλμόρα, γιατί το προϊόν Αλμόρα ταιριάζει στις ανάγκες μου και ανάγκες όλων όσων έχουν έτσι αφυδατωθεί και θεωρούν ότι επιλέγουν την ενυδάτωση. Είναι ο νούμερο ένα ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Οπότε και εσύ δεν έχεις παρά να το επιλέξεις, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς συνεχίζουμε παρέα, γιατί και η μουσική βοηθάει σε όλα τα συμπτώματα. Καταλαβαίνετε, έρχεται η Αναστασία, ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Νατάσα Θεοδωρίδου στους 9.51.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
2: Τίτλος
1: Δεν απαντάς.

Κυριολεκτικά τα έσπασε η Αναστασία χθες στην πλατεία Αριστοτέλους. Είχαμε την επίσημη έναρξη, έτσι, την κήρυξη του καλοκαιριού για όλα τα παιδιά και όλους τους μαθητές που έτσι κλείσαν τα βιβλία και για αυτό το καλοκαίρι του 2026. Οπότε ήρθαν και τα έσπασαν μαζί με την Αναστασία. Έγινε ένα τεράστιο πάρτι στο Splash Festival. Θα τα δείτε όλα στα social media του Κοσμοράδιο, γιατί θα ανέβει και η συνέντευξη που έδωσε αποκλειστικά η Αναστασία backstage στην Μιράντα Μουγιώτη και το Γιώργο Τσεσμετζή. Ήμασταν και πάρα πολύ έτσι ένθερμοι όλοι οι Κοσμοφάμιλοι παρέα, εννοείται, πίσω στα backstage και καταλαβαίνετε ότι το κάψαμε κι εμείς, τα σπάσαμε. Αλλά κυρίως σημασία έχει ότι εσείς περάσατε φανταστικά. Λοιπόν, θέλω να στείλω πολλές καλησπέρες, γιατί συνεχίζονται τα μηνύματα και πολλές αφιερώσεις. Θα πάω λίγο προς εξωτερικό πλευρά. Θα δώσω εκεί ένα μεγάλο φιλί στο Γιώργο που είναι συντονισμένος. Καλησπέρες θα στείλω όμως και στον Αποστόλη που μου στέλνει τα ώρα του τα μηνύματα. Πολλά φιλιά και στον Παναγιώτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για την αγάπη έτσι και την στήριξη. Φιλιά πολλά και στο Βαγγέλη και στην Άννα. Γενικώς που επιλέγετε το Κοσμοράδιο 95,1 για την βραδινή μουσική σας συντροφιά και στο κορίτσι μου, την Αλίκη μου, βέβαια, που είναι έτσι χαλαρή στο σπίτι και είναι κοσμοσυντονισμένη. Για δυνάμωσε την ένταση για κάτι πολύ αγαπημένο.

μοναστηράκι αναφιώθηκα μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δεν σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

Νίκος Βέρτης. Μας αρέσει πολύ μόνο για σένα. Δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο για σένα παίζουν οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Οι καλύτεροι διαγωνισμοί. Τρέχει τρομερός διαγωνισμός στο Instagram από το πρωινό με το Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Τρέχεις απευθείας να συμμετέχεις. Δεν πρέπει να το χάσεις, γιατί την Παρασκευή γίνεται η κλήρωση σου, παιδιά. Και να σας πω την αλήθεια, στο Κοσμοράδιο.gr σήμερα διάβαζα για αυτή την εταιρεία που λανσάρει φέρετρα εμπνευσμένα από τα χελονιτζάκια. Εγώ αγαπούσα πάρα πολύ τα χελονιτζάκια. Δεν είναι τις αγαπημένες μου σειρές. Δεν θέλω έτσι τώρα να γελάτε. Προστεί αυτές. Οι γκριμάτσες σας βλέπω εκεί έξω να ξέρετε. Αλλά έχω να σας πω ότι δεν φανταζόμουν αυτή την εξέλιξη πάντως. Δηλαδή, τι άλλο θα σκεφτούν εκεί στο εξωτερικό να το λανσάρουν. Θα μου πεις τώρα από την άλλη, γιατί όχι και σε αυτό το ταξίδι. Δεν θες να έχεις άποψη και αισθητική και γούστο και αν ήταν και αγαπημένη σου σειρά. Παιδιά, εντάξει, σταματάω. Σε περίπτωση που συνεχίσω, δεν ξέρω, βρείτε με εδώ. Είμαι στο στούντιο της Σιμισκή, στο Κοσμοράδιο 95,1, ξέρετε. Και συνεχίζουμε παρέα με Μιχάλη Χατζηγιάννη, με Νίνο και Ζόζεφ που μας αρέσει πολύ και Θοδωρή Φέρη, δυνατά στους 95,1.

0: είμαστε εδώ και Δέσποινα Βαν Δί, κάπως έτσι και κάπου εδώ με αυτό το τραγούδι αποφάσισα να βάλουμε τον επιλογό για την απόψινή μας εκπομπή. Πολύ αγαπημένη Δέσποινα Βαν Δί από τα παλιά, έτσι όπως μας αρέσει εννοείται, γιατί κάνουμε και τα ωραία τα throwback, τα flashback στο παρελθόν, στα βράδια μας, τα καλοκαιρινά πλέον. Στο Κοσμοράδιο 95,1 και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιλέγετε το Κοσμοράδιο για τη βραδινή μουσική σας συντροφιά και χαλάρωση και γενικότερα για ολόκληρη την ημέρα, γιατί αύριο θα ξυπνήσετε μεσοβδόμαδα με Μαρία Παζαρόλα νωρίς το πρωί, έτσι group therapy στις 6, ενώ στις 8 έρχεται ο Μάνος, η Μίραντα και ο Γιώργος στο μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φίλη, καλή μας νύχτα, ανανεώνουμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Η πόρτα του γκαράζ όταν ανοίγει και ακούγεται σαν γάιδαρος.
3: Γκαρίζ.
2: Γκαριζόπορτα.
3: Μπράβο.
2: Έλα, ωραίο ήταν, ρε.
3: Μπράβο, υπέροχο. Συγχαρητήρια.
4: Να πω, πού να σε πάω, ρε Μάνο. Τι ζητώ στου καλύτερου. Θα σε πάμε.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουμπέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
6: Ναι, γεια σας.
7: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
7: Ποιος?
6: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Ράδιο? Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
8: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια μας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Επιτυχία. Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό.

0: ψέματα.
1: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: μεριά σου.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Βόλτες, θάλασσα, αλμύρα, άμμο στο μαγιό, να μπαίνεις στον ποπό μέσα από εδώ, από εκεί,
3: ναι, η άμμος παντού. Πηγαίνεις στο σπίτι, ναι, μετά, καλά ρε ντουζ, ναι, δεν κάνεις στην παραλία, να φύγουν.
2: Δεν πάω σε...
3: Οργανωμένες
4: πας. Τι δεν πας.
3: Στις ανοργάνωτες
4: πας. Τι δεν πας, καλέ. Στις ξαπλώστρες με τις φουντίτσες από δίπλα βγαίνεις όλη την ώρα φωτογραφίες.
3: Αυτό στα κρεβάτια είσαι εκεί και ξαπλώνεις.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε λίγο στα ζώδια. Αφήστε τις θάλασσες και τις ειδήσεις, γιατί έρχεται το καλοκαίρι. Έρχεται,
3: ήρθε το καλοκαίρι.
2: Ωραία. Υπάρχουν τα ζώδια τα οποία βρίσκουν. Δεν ήρθε, Γιώργο. Το καλοκαίρι μπαίνει επίσημα στο θερινό ηλιοστάσιο.
4: Είπε ηλιοστάσιο.
2: Πάρτα,
4: τρελαθώ.
2: Πάρτα,
4: Χριστέ μου, μετά από 18 χρόνια τα κατάφερα. Το έμαθα.
1: Πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: πουλιά.
1: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
3: Τίτλος
4: Δεν απαντάς.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η πόρτα του γκαράζ όταν ανοίγει και ακούγεται σαν γάιδαρος.
2: Γκαρίζ.
1: Γκαριζόπορτα.
2: Μπράβο.
1: Έλα, ωραίο ήταν, ρε.
2: Μπράβο, υπέροχο. Συγχαρητήρια.
3: Να πω, πού να σε πάω, ρε Μάνο. Στου ζητώ στου καλύτερου. Θα σε πάμε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.